μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ.
3: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
4: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω
5: τίποτα άλλο.

0: Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Μες στα χαράματα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Χρήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Εδώ, εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αρχίσες και με σώσαν.
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.

Στον τρανζίστορ 100,3 ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

παίζεις, τραγουδάς, ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως...
2: Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: From Julie in London Greek Radio.
2: Yes. Νίκος Οικονομόπουλος.
1: In a few words, Νίκος Οικονομόπουλος. Ξέρεις, είναι σαν αυτούς που θα πάω κι εγώ κανένα χρόνο στην Αγγλία και μετά θα λέω πώς το λένε αυτό.
2: Θα αλλάξει, θα αλλάξει η προφορά σου.
1: Ναι, cottage. Μετά θα είναι cottage. Όχι cottage, είναι cottage cheese.
2: Cottage, βέβαια.
1: Άρα τι να κάνω όταν μου γινόντουσαν προτάσεις από την Αγγλία. Δεν ήθελα να φύγω γιατί λέω εκεί δεν έχει τσιπουράδικα, κατάλαβες. Θα άνοιγα εγώ ένα. Μιτζούλη. Και πως έχει ο Μικέλ τη φάτσα του, του παππού. Ναι. Θα έχω κι εγώ Μιτζούλη, τη φατσούλα
2: τη
1: μου να γελάω.
2: Θα βάλεις εσύ.
1: Τη δικιά μου θα βάλω. Γιατί τι, Μιτζούλη, ποιο είναι άλλο θα βάλω.
2: Ξέρω,
1: τη δικιά σου θα βάλω.
2: Όχι.
1: Τη δικιά μου θα βάλω.
2: Ναι.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
3: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: τώρα τα πρωινά Καρντάσια. Ο Γιώργος και η Μάγδα έρχονται με το καλύτερο πρωινό της Θεσσαλονίκης στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλή σας ημέρα!
2: Τώρα μάλιστα να τυπώ την καλημέρα μου!
1: Βέβαια, αφού είναι Παρασκευή. Τα πρωινά τα Καρντάσια είμαστε εδώ, στην πρώτη εβδομάδα που ολοκληρώνεται. Σήμερα Παρασκευή, πρώτη εβδομάδα εκπομπών για τη νέα σεζόν.
2: Γιούχου, μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου.
1: Τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, τον αποχαιρετάμε. Αυτό ήταν, πάει.
2: Τον Αύγουστο που μου χρωστά.
1: Τουλάχιστον να σε ελπίσουμε έναν Σεπτέμβρη λίγο. Εντάξει, να μην έχει αυτές τις ζέστες που είχε αυτές τις μέρες, τέλος πάντων.
2: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Αλλά αν βολεύει να πεταγόμαστε για ένα μπανάκι. Καλά είναι και τον Αύγουστο.
2: Το Σεπτέμβριο.
1: Συγγνώμη, το Σεπτέμβριο.
2: Είναι,
1: ναι,
2: πολύ καλά το Σεπτέμβριο και μέχρι να ανοίξουν τα σχολεία έχουμε και κάνα δύο εβδομάδες,
1: ναι,
2: έτσι ωραίες. 13
1: Σεπτέμβριο.
2: Εν τω μεταξύ, φέτος πήγαμε, έτσι βγήκαμε για ψώνια και λέω είναι η πρώτη χρονιά που δεν έχουμε.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Δάμων Εζεκίας διαβάζω γιορτάζουν σήμερα.
1: Ναι.
0: Σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα, 1898, ο Κάλεμπ Μπράνταμ με το ονομάζει τον ανθρακούχο αναψυκτικό του από Branch Drink σε Pepsi Cola.
1: Ω, τέλεια.
0: 1904, ο Παύλος Μελάς αρχίζει τον αγώνα του κατά των κομιτατζίδων της Δυτικής Μακεδονίας. Και τέλος, 1995, ένας όλμος προερχόμενος από την πλευρά των Σερβοβοσνίων πέφτει στα σύνορα, στην αγορά του Σεράγεβο. Σκότωσε 38 ανθρώπους. Είναι η αφορμή για τους νατοϊκούς βομβαρδισμούς εναντίον των Σερβοβόσνιων που είχαμε τον πόλεμο εδώ πέρα στην Ιουγκοσλαβία. Στις γεννήσεις, σαν σήμερα, γεννιέται ο Λέων Τολστόι το 1828, Ρώσος συγγραφέας, Πόλεμος και Ειρήνη, Άννα Καρένινα. Στους θανάτους, τέλος, σαν σήμερα από τη ζωή φεύγει ο Αλέκος Σακελάριος. Το 1991 πέθανε ο Έλληνας θεατρικός συγγραφέας, σκηνοθέτης και δημοσιογράφος ήταν επίσης.
1: Και η Μελίνα Ασλανίδου το 1974 γεννήθηκε. Χρόνια πολλά. 6:50 ανέτειλε ο ήλιος, 19:59 θα δύσει. Έφυγε το 2 από μπροστά. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας είναι ότι ένας άντρας ξοδεύει κατά τη διάρκεια της ζωής του σχεδόν 6 μήνες στο ξύρισμα.
0: 6 μήνες να ξυρίζεται.
1: Όλη τη ζωή του. Βέβαια, εδώ για πολλούς είναι μπελά το ξύρισμα. Ναι. Το αντρικό δέρμα ταλαιπωρείται με το ξύρισμα.
0: Με βλέπεις, ταλαιπωρούμε.
1: Ταλαιπωρείται. Σας λυπάμαι, ρε παιδιά.
0: Καλά, δεν ξυριζόμαστε και κάθε μέρα.
1: Εμείς που τα ξυρίζουμε όλα, τώρα μην πω σε λεπτομέρειες.
0: Γιατί και άντρες δεν υπάρχουν που τα ξυρίζουν όλα.
1: Μόνο τη φάτσα σας ξυρίζετε. Εμείς έχουμε να ξυρίζουμε πολύ πράγμα.
0: Μάλιστα.
1: Άμα βγαίναμε έτσι έξω, απενεχοποιήστε το ξύρισμα.
0: Η έβγαινε ότι εγώ ξυρίζουμε κάθε φορά που κουρεύομαι. Δηλαδή κάθε 2 εβδομάδες περίπου.
1: Στον μπαρμπέρι δηλαδή.
0: Στον μπαρμπέρι, αφού πάω που πάω, γιατί να μην πάω. Σάμα τη πόσο μαλλί παίρνει, τουλάχιστον να βγάλω και το μουζί. Άμα ήταν μόνο το μαλλί, θα με κούρευε 5 λεπτά.
1: Άσε, θα κάνω και εγώ τα μουζί. Να σε κουρεύω.
0: Μα συγγνώμη, σε δίνω ένα 5 ευρώ.
1: Τέλεια, μια χαρά.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: Πέτρος Ιακωβίδης, το παγκόσμιο φαινόμενο. Στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αυτό το τραγούδι δεν μπορείτε να το βρείτε πουθενά, Spotify και τέτοια ακόμη. 31 του μηνός θα κυκλοφορήσει.
0: Α, τη Δευτέρα.
1: Ναι, παγκόσμιο φαινόμενο. Μόνο στα ραδιόφωνα μπορείτε να το ακούσετε. Γι' αυτό το ραδιοφωνάκι σας να μην το έχετε έτσι.
0: Παραμελημένο.
1: Παραμελημένο, βεβαίως.
0: Πώς τα πέρασες εχθές?
1: Χθες, τι έκανα χθες, βρε παιδιά. Δεν θυμάμαι τι κράτησες. Καλά πέρασα.
0: Να το και το Αλτσχάιμερ. Ωραία.
1: Έρχεται σιγά σιγά.
0: Ναι. Σπίτι, φαντάζομαι.
1: Α, φύγαμε αργά από εδώ. Είχαμε εδώ δουλειές. Ναι. Έφυγα αργά από εδώ πέρα. Σπίτι, όχι, δεν έκανα τίποτα.
0: Okay.
1: Στο σπίτι ήμουνα. Σήμερα έχω να βγω που θα δω την Παρσέλινο. Ναι, στο Θοδωρή, στο Αλέγκρι πάνω.
0: Ωραία.
1: Να δω έτσι με τη θέα το φεγγάρι.
0: Mm-hmm.
1: Και λέω να πάω έτσι για λίγο ψωνάκι έτσι.
0: Πάλι.
1: Σήμερα λίγο shopping. Έτσι, καμιά πιτσαμούλα, κανένα τέτοιο homeware θέλω να πάω. Mm-hmm. Στοχευμένα να ψωνίσω. Και αυτά, εσύ έκανες τίποτα χθες?
0: Εγώ πήγα βόλτα στην Καλαμαριά για καφέ με το μετρό.
1: Για πες καλέ, για πες.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Ίδιο με το. Η στάση
1: που κατέβηκες?
0: Σχεδόν ίδιες με το μετρό εδώ. Απλά οι καρέκλες, ας πούμε, που έχει μέσα είναι μπλε, γιατί η γραμμή είναι επέκταση, είναι η μπλε γραμμή, ας πούμε.
1: Γιατί κατέβηκα, μας τι είναι καλέ.
0: Οι άλλες στάσεις έχουν κόκκινες καρέκλες, επειδή είναι κόκκινη η γραμμή.
1: Α, οι στάσεις. Οι καρέκλες
0: που έχει για να κάθεσαι. Κατέβηκα στην Καλαμαριά.
1: Καλαμαριά στάση.
0: Ναι, είναι κοντά, εκεί στον πεζόδρομο σε αφήνει τέλος πάντων. Λίγο πριν, όχι ακριβώς στον πεζόδρομο, λίγο πιο κάτω.
1: Περπατάς
0: εκεί από τα μαγαζάκια και βγαίνεις και αριστερά στην Καλαμαριά και στη Μητρόπολη που είναι εκεί. Αρκετός κόσμος είδα το χρησιμοποιούσε. Είδα και την Μίκρα, πήγα και στην τερματική στάση εκεί στην Μίκρα. Ωραίες στάσεις, μεγάλες, καθαρές, έτοιμες, καινούργιες. Ελπίζω να τις κρατήσουμε στην κατάσταση που είναι και τώρα το μετρό.
1: Όχι, εντάξει, για μια χαρά το έχουμε το μετρό, ναι.
0: Και είδα πολύ κόσμο, πολλούς καλαμαριώτες. Άκουγα, ξέρεις, άκουγα από το κόσμο, γιατί δεν το πιστεύω. Ξέρεις και τέτοια πράγματα. Γιατί προφανώς και αυτοί που μένουν εκεί και τους πήγαν πριν 10 χρόνια και 15 και 20 και λέγανε εδώ θα έχουμε στάση μετρό και την περιμέναν. Να, επιτέλους ήρθε η μέρα για αυτοί που μιλούσαν πριν 20 χρόνια.
1: Ωραία, να με πεις τώρα.
0: Τι?
1: Για την ομαρχία ήθελα να πεις που είναι ακριβώς η στάση.
0: Α, για να σε βολεύει για το τέτοιο.
1: Ναι.
0: Μπορεί να σε βολεύει και η Καλαμαριά από ό,τι είδα μετά.
1: Α.
0: Γιατί αν το πάρεις όλο ευθεία κάτω βγαίνεις εκεί. Αν το πάρεις το δρόμο από εκεί που είναι η στάση ευθεία κάτω βγαίνεις σε αυτό το μαγαζί.
1: Θέλει λίγο ψάξιμο τώρα, αλλά άντε καλοτάξιδο, καλαμαριώτες, καλοτάξιδο.

0: Ο Κωνσταντίνος Αργυρός ήταν αυτός. Με τα ψέματά του στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αχ, άλλες του είπαν τα ψέματα.
0: Για πες μας για τον καιρό να πάμε, για κάνα μπανάκι αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Εννοείται, θα πάμε. Σήμερα θα φτάσει μέχρι 32 βαθμούς. Αύριο Σαββατοκύριακο που ξεκινάει, μέχρι 30 βλέπω βαθμούς.
0: Ωραία.
1: Την Κυριακή βλέπω πιθανότητα βροχούλες.
0: Τι λες τώρα.
1: Γύρω στις 12, ασθενής βροχή λέει, αλλά μετά πάλι θα είναι καθαρός ο ήλιος. Οπότε συννεφάκια είναι. Μπορεί και να τη γλιτώσουμε. Οπότε να πάτε να κάνετε τη βουτιά σας. Why not, why not. Κίνηση δεν έχει. Βλέπω λίγη κίνηση στην Κωνσταντινούπολεως. Ο περιφερειακός είναι καθαρός. Έχει κίνηση στη δυτική είσοδο από Διαβατά μέχρι Ευκαρπία.
0: Καταπληκτικά. 2310-266-233 το σταθερό μας. Στα social Transistor 1003. Στο Spotify επίσης εκεί ακούτε την εκπομπή. Ανεβαίνει σε μορφή podcast. Και φυσικά υπάρχουν οι εφαρμογές μας για iOS και Android. Να τις κατεβάσετε στα κινητά σας, στα tablet σας. Μπορείτε να μας έχετε και στο CarPlay. Και να μην γίνεται να μας χάσετε. Και να θέλετε δηλαδή.
1: Δεν γίνεται, είμαστε παντού.
0: Δεν γίνεται. Πάμε στις καλημέρες του Viber. Ιωάννα, καλημέρα. Αφροδίτη, καλημέρα. Επιτέλους Παρασκευή. Πάει πρώτη εβδομάδα εκπομπών. Ναι, πάει. Μπράβο.
1: Πάει, γεια σας.
0: Γεωργία, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Το Ναταλάκι, καλημέρα. Παρεούλα μας. Το Μαράκι, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Πάει πρώτη εβδομάδα. Αν μπορούμε να βάλουμε μια που είπατε, πάρ' το δρόμο του Σφακιανάκη.
1: Ναι.
0: Να το δούμε αν βολέψουμε και το Σφακιανάκη. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο. Ωραία φωτογραφία από την παραλία και το λευκό μας τον πύργο. Εδώ είναι και ο Σάκης, τα σέβη μου. Ποιος άλλος έχει μείνει, ο Αρθούρος. Καλημέρα, Καρντάσια. Και από μένα, νάτο, η Παρασκευιάτικη πρωινή παρέα είναι περισσότερη από τις προηγούμενες μέρες.
1: Σαν να μαζευτήκαμε λίγο, μου φαίνεται. 693-693-1003, μου αρέσει πολύ.

0: Νίκος Καρβέλας ήταν αυτός με την Αναβίση «Εμείς».
1: Μη σου πω ότι είναι και το καλύτερο τους ντουέτο, δηλαδή.
0: Νομίζω είναι δυνατό τραγούδι που πολύ ακούγεται όλα αυτά τα χρόνια και όταν θα το ακούσεις στο ραδιόφωνο θα πεις: «Ω, ναι,
1: πόνο,
0: δυνάμωσε το εμείς».
1: Έτσι, εμείς οι boomers.
0: Στην επικαιρότητα δεν έχω μαζέψει πάρα πολλά πράγματα για σήμερα. Ανάλαφρη Παρασκευή. Έχουμε βέβαια και τα δυσάρεστα. Σε τραγούδι εξελίχθηκε η εκδρομή σε καταράχτη στη Βέρεια.
1: Τι, δεν είδα.
0: Νεκρή 18χρονη που έπεσε σε λίμνη. Όχι. Δεν κατάφερε δυστυχώς να τη βγάλει ο φίλος της από το νερό.
1: Παιδιά.
0: Τραγικό δυστύχημα. Τώρα να πας για διασκέδαση. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, μυστική πτήση της CIA στη Μόσχα και φόβος για την επόμενη κίνηση του Πούτιν. Τι γίνεται και εκεί ο πόλεμος? Δεν θα πρέπει να τελειώσει κάποια στιγμή το 2026? Έχουμε τόσους πολέμους. Τι άλλο έχουμε? Θερινές εκπτώσεις τελευταίες ημέρες για τις αγορές. Τελειώνουν 31 Αυγούστου. Ό,τι προλάβεις σήμερα που θα βγεις στην αγορά και λίγο το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα. Μετά τέλος εκπτώσεις. Περιμένουμε τις χειμερινές. Δεν έχει μετά κάτι άλλο.
1: Κοίταξε, ούτως ή άλλως τα περισσότερα τελείωσαν κιόλας. Δεν έχει τίποτα να πάρω.
0: Εκτός, έχει και κάνα δεκαήμερο προσφορών εκεί στο Νοέμβριο που κάνουν.
1: Black Friday.
0: Και Black Friday και αυτά.
1: Black Friday, ναι. Και αυτά, ναι.
0: Τουλάχιστον 12 νεκροί από αεροπορικό πλήγμα στο Τσάντ κοντά στα σύνορα με το Σουδάν. Αυτά από την επικαιρότητα, δεν έχει κάτι άλλο.
1: Η επικαιρότητα είναι ότι έχει πανηγύρι Αγίου Μάμα. Αυτό είναι επικαιρότητα.
0: Ξεκινάει σήμερα.
1: Η μεγαλύτερη μπορώ πανηγύρι στη Βόρεια Ελλάδα. Ολοκληρώνεται 4 Σεπτεμβρίου.
0: Μέχρι την άλλη Παρασκευή δηλαδή.
1: Ναι, οπότε έχετε κάθε μέρα τώρα Άγιος Μάμας. Να πάτε να πάρετε τα βρακιά σας. Μία καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του ο Νίκος Κουρκούλης στο δημοτικό γήπεδο Ηλιούπολης. Σήμερα το βραδάκι στις 8. Εντάξει, Νίκος Κουρκούλης, Θεός, τον αγαπάμε πολύ.
0: Είμαστε χορηγός επικοινωνίας.
1: Είμαστε χορηγοί επικοινωνίας τον Νίκο Κουρκούλη. Παίζεις με τη φλόγα. Η αυγουστιάτικη Πανσέλινος επιστρέφει στα μνημεία της πόλης, προσφέροντας στο κοινό μία σειρά από βραδινές πολιτιστικές δράσεις σε εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους από σήμερα έως και την Κυριακή. Να μπείτε να δείτε πού ακριβώς μπορείτε να πάτε.
0: Ναι, θα είναι δωρεάν είσοδος σε αρχαιολογικούς χώρους.
1: Βέβαια. Ο Αλέκος βγήκε από τον Παράδεισο, μουσικοθεατρική παράσταση στο θέατρο Κήπου με τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη. Σήμερα και αυτό το βραδάκι. Και disco gliding, εκεί θα είμαι εγώ με το Θοδωρή, Θοδωρή Μαραντίνη, Allegro Megaron, για να παρακολουθήσουμε την Πανσέλο και τα τα τα τα τα τα τα τα τα τα.
0: Καταπληκτικά προμηνύεται ένα ωραίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο με όλα αυτά που υπάρχουν στο πρόγραμμα.
1: Ναι,
0: τραγούδια εβδομάδας να ακούσουμε, λέω τώρα.
1: Να τον ακούσουμε το Δήμο.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Δήμου Αναστασιάδη, «Απόφασή σου».
3: Είμαι ο Δήμος Αναστασιάδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον τρανζίστορ 100,3.

0: Μπήκατε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
2: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
3: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
4: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
5: Επιστροφή στο στούντιο, πάμε για σήκωμα παρασκευιάτικο.
6: Η Μπαρτσελόνα στη Λα Λίγκα νίκησε 2-0 την Ατλέτικο Μπιλμπάο και έκανε το 2-2. Χράντετς κράβαλε Παναθηναϊκός 1-2. Αποκλεισμός του ΠΑΟΚ στην Νορβηγία, εκτός Ευρώπης 3-2. Το έβλεπα χθες, ο Πέλκας έκανε και τη μαγκιά του, ε.
5: Άστο.
6: Στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας λοιπόν ο Παναθηναϊκός. Κορυφαίος Κοστούλας στην πρόκριση της Μπράιτον. Γκολ και ασίστ Πίτης Τρόμσο. Φοβερός ο Εμμανουήλ Καραλής στη Ζυρίχη.
5: Έκανε
6: 6-20. Πανελλήνιο ρεκόρ έκανε, αλλά όσο έχει τον ντουμπλάντης.
5: Πήδηξε παραπάνω εκείνος.
6: Ναι, 6-32. Νομίζω δεν είναι. Είδα και καλά.
5: Έλεος.
6: Δηλαδή αυτό λέω. Ενώ ο Τεντόγλου ξεκάθαρα πρώτος στο Diamond League. Πέταξε στα 8-45. Δεν έχει αντίπαλο. Ο άλλος ο Έρμος. Δηλαδή σκέψω ότι ο τρίτος πάντα είναι πολύ κάτω. Δηλαδή ήταν για πρώτος ο Εμμανουήλ. Anyway, συγχαρητήρια στα παιδιά. Στην κοπηλασία παγκόσμιος πρωταθλητής ο Γκαϊδατζής στο μονόσκιφ ελαφριάς κατηγορίας.
5: Okay.
6: Λίγα κιλά. Mm-hmm. Αυτά. Σήμερα έχουμε να δούμε μπασκετάκι Ουκρανία-Ελλάδα.
5: Ναι.
6: Προκριματικά παγκοσμίου κυπέλου γράφει εδώ.
5: Okay.
6: Στις 7. Και τι άλλο έχει. Εντάξει, διάφορα πράγματα έχει, αλλά θα βγούμε σήμερα, οπότε δεν μας νοιάζει.
5: Για το βράδυ να μην δούμε τίποτα.
6: Τι να δείτε, για να δω. Έχει κάτι. Crystal Palace, Manchester City.
5: Premier League. Έχει Premier League, βέβαια.
6: Έχει διάφορα, ναι. Okay. Έχει Λισαβόνα, Sporting Λισαβόνα και τέτοια.
5: Πορτογαλικό πρωτάθλημα.
6: Ναι, έχει διάφορα.
5: Καλημερίζουμε την Άννα που μας έστειλε την καλημέρα της. Την Στελίτσα. Καλημέρα, λέει. Ναι, λίγο σφακενάκι συμφωνεί και αυτή να πάει καλά η μέρα.
6: Άντε, να βάλουμε
5: ο
6: ένα παλιό τραγούδο.
5: Σάκης, καφεδάκι λίγη ώρα πριν πάμε στη δουλειά. Σήμερα με το μετρό θα πάει από Καλαμαριά. Και στη συνέχεια λέει με το λεωφορείο και με το ίδιο λεωφορείο θα επιστρέψει και μετρό. Μετρό τον βολεύει.
6: Μετρό και λεωφορείο. Όμως.
5: Ναι, μάλλον δουλεύει προς τα έξω αυτός για αυτό μετά τη Μίκρα, ας πούμε. Έτσι, σε ένα μέρε έπιπλα, νομίζω, τα γνωστά.
6: Α, μάλιστα, μάλιστα.
5: Καλημερίζουμε την Λίνα. Καλημέρα, όμορφη παρέα. Επιτέλους Σουσούκου. Νάτος και ο Τζόνι εδώ, πρωινός με την καλημέρα του.
6: Νοπα.
5: Ο Νίκος, καλημέρα, παιδάκια. Όμορφο, καλό Σαββατοκύριακο έφτασε. Και ο Βασίλης, μια τεράστια καλημέρα.
6: Ωραία, παιδιά, μας φτιάξατε. 693-693-1000.

0: Κύριο Κούκη, μου αρέσει πολύ.
1: Τι ωραία που κύλησε η πρώτη εβδομάδα των εκπομπών. Να ξανασυναντηθήκαμε εδώ με τα φιλαράκια μας, λέμε τις καλημέρες μας.
0: Έτσι, ένας.
1: Το πόνο μας, το πώς πάμε στη δουλειά σήμερα, πώς δεν ήπιαμε ακόμα καφέ κτλ.
0: Εγώ τον πέτυχα τον καφέ σήμερα, γιατί ξέρεις, επειδή τόσο καιρό έλειπα,
1: ναι,
0: είχα ξεχάσει και τον καφέ με τις δοσολογίες.
1: Το
0: τη μία
1: τώρα
0: τον έκανα ελαφρύ, την άλλη τον έκανα βαρύ. Σήμερα είναι κουτί.
1: Άντε, πέρασαν πέντε μέρες, τον έφτιαξες
0: και
1: αυτόν.
0: Έκανα και το γιαούρτι μου με τη βρώμη μου. Μπαίνω στην καθημερινότητά μου.
1: Η κίνηση στους δρόμους πώς είναι σήμερα με την Καλαμαριά στο σύστημα του μετρό?
0: Στην Καλαμαριά δεν έχει καθόλου κίνηση. Έχει στην Κωνσταντινούπολη λίγη κίνηση. Σε μικρό σημείο τη Τσιμισκή και στη δυτική είσοδο από Διαβατά μέχρι Ευκαρπία. Κατά τα άλλα είμαστε υπέροχοι.
1: Καταπληκτικά. Καλημερίζουμε την Φέη που έστειλε πριν από λίγο το μήνυμά τη. Χθες απούσα. Τι ζήσαμε στο φέρι. Πω, γι' αυτό έλειπε χθες από την εκπομπή.
0: Τι, ήταν έτσι από το φέρι, είναι. Κοίταξε, μετά το φέρι πρέπει να έχουμε αργία την άλλη μέρα. Περάσαμε θεϊκά.
1: Σε είδε στη συναυλία, αλλά δεν μπορώ. Πού να σου μιλήσει τώρα εκεί με τον κόσμο και αυτά δεν μπόρεσε.
0: Γιατί καλά δεν με μίλησε.
1: Όταν μας βλέπετε γενικά, δεν θα ντρέπεστε. Θα έρχεστε να λέτε ένα γεια ή μητάδε.
0: Ξέρεις πόσος κόσμος έρχεται και λέει γεια σου, ναι, Μάγδα, ακούω την εκπομπή και τέτοια.
1: Δηλαδή θα παρεξηγηθούμε, διότι είμαστε γνωστοί εδώ τώρα. Μην κοιτάτε που εσείς στέλνετε μηνύματα, εμείς είμαστε εδώ από τον νερό. Είμαστε όλοι μια παρέα.
0: Βέβαια.
1: Όταν βλέπετε ένα φίλο έξω, το χαιρετάτε. Αλλιώς θα παρεξηγηθούμε.
0: Θα παρεξηγηθούμε.
1: Δεν μας μιλάει, Φέη. Μην μου πείτε ότι σχολιάσετε οικονομάκου, να σκάσω. Δεν σχολιάσαμε ακόμα, είναι πρωί για την Αθηνά οικονομάκου.
0: Χθες, ναι, σχολίασες.
1: Χθες τι είπα.
0: Δεν είπες χθες για τον Μπρούνο που όχι.
1: Προχθές νομίζω.
0: Είπες εσύ χθες,
1: ναι, ναι,
0: προχθές, όχι σήμερα δεν προλάβαμε.
1: Δεν προλάβαμε. Ακόμα κάτσε τώρα μια ώρα που ξεκίνησε η εκπομπή, δεν είδα και να έκανε και κάτι.
0: Δεν έκανε και κάτι. Ναι. Όταν κάνει αυτή τα δηλώνει, μην αγχώνεστε, μην αγχώνεστε.
1: Τα μαθαίνουμε. Άλλωστε πολύ σύντομα θα την έχουμε και καλεσμένη, όπως ξέρεις, Φέη, έτσι.
0: Κοίταξε, όταν θα λείπω, ναι, να φωνάξεις την Αθηνά.

0: Γεια σας, είμαι η Διαδάμου.
1: Είμαι ο Κώστας Καραφώτης.
2: Είμαι η Ανδρομάχη.
3: Είμαι η Αναστασία.
4: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου.
5: Και το πρωί ακούω Πρωινά Καρντάσια.
6: Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και κάθε πρωί ξυπνάω με Πρωινά Καρντάσια. Καλημέρα.
7: Πρωινά Καρντάσια.
8: Κάθε πρωί στις 7 στον τρανζίστορ 100,3.

Καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

0: Νίκος Μακρόπουλος, σε θέλω παράφορα στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Oh yes.
0: Στα τοπικά νοσοκομεία θα παραμείνει σήμερα το βράδυ ο περιφερειακός.
1: Άντε πάλι.
0: Ναι, βεβαίως, λόγω εργασιών για το flyover.
1: Κάτσε να το πω στα παιδιά πάλι.
0: Ενημέρωσε τους. Θα
1: γιατί
0: εφαρμοστεί.
1: Προχθές την πατήσαν μετά το φέρι.
0: Ναι. Αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό. Στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ ανισόπεδων κόβων K5 Παπαγεωργίου, K6 Μετεώρων. Η διακοπή της κυκλοφορίας από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 τα ξημερώματα Σαββάτου. Λόγω του αποκλεισμού θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σύμφωνα με την ανακοίνωση της τροχέας. Προσοχή, όσο προχωρούν τα έργα, θα γίνονται αυτά τα κλεισίματα. Ας ελπίσουμε ότι, όπως και χθες ανακοινώθηκε, ότι το πρώτο εξάμηνο του 2027 και συγκεκριμένα εκεί προς το Μάιο θα είναι έτοιμο το flyover.
1: Μάλιστα, τέλεια, πολύ ωραία.
0: Αυτά από τα τοπικά για την ώρα.
1: Εγώ δεν έχω τίποτα να σας πω. Θέλω να μου στείλετε τις καλημέρες σας έτσι, να πείτε καλημέρα Μαγδούλα, καλημέρα Γιώργο, τι κάνετε, πώς είστε.
0: Έτσι, πώς τα
1: τι θα κάνετε το Σαββατοκύριακο, αν θα κάνετε καμιά βουτιά. Εγώ δεν θέλω, βαρέθηκα, δεν θέλω άλλο.
0: Δεν θες άλλο,
1: Όχι, φτάνει. Θέλω να βγω σήμερα, να πάω για ένα καφεδάκι ωραίο αύριο.
0: Ναι.
1: Έτσι να απολαύσω λίγο την πόλη, γιατί παραέλειψα εγώ.
0: Α, βέβαια.
1: Τώρα το πανηγύρι του Αγίου Μάμα που το
0: θα
1: σκέφτομαι.
0: Θα βόλευε να πας. Έτσι, ένα Σάββατο, μια Κυριακή.
1: Λίγο μάμα, ρε παιδιά, λίγο μάμα, γιατί θέλω να πάρω κάτι ψώνια, ξέρεις, τα γνωστά.
0: Βέβαια.
1: Αν και τα αντρικά τα βρακιά.
0: Τα αντρικά, τα ουόμο.
1: Άλλο μαγαζί έχω βρει εγώ.
0: Άλλο.
1: Ναι, για μένα δεν με βολεύουν τα βρακιά των πανηγυριών πλέον.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά μπορώ να πάρω κάτι άλλο.
0: Μεγαλοπιάστηκες κι εσύ.
1: Έτσι.
0: Σε είχαμε πάρει εδώ πέρα με μια δεκαπεντάδα από τον Άγιο Μάμα, μας έλεγες και τώρα θες τα ακριβά.
1: Τώρα θέλω τα ακριβά. Όχι, βρήκα κάπου οικονομικά, αλλά.
0: Αλλά καλύτερη ποιότητα.
1: Όχι, ρε, εσύ, δεν με πειράζει ποιότητα. Δεν με βολεύει το μέγεθος. Εκεί έχει πολύ.
0: Μικρά.
1: Όχι μέγεθος. Το πίσω, πώς το λένε.
0: Το
1: ή πολύ
0: αυτό
1: σκαθά,
0: που κόβει.
1: Αυτό, ή πολύ κορδόνι ή πολύ της θιάς. Εγώ θέλω κάτι διάμεσο, δεν με βολεύουν αυτά.
0: Φέτος πάντως αξίζει να πάτε μια βόλτα, γιατί έχει γίνει ανακαίνιση όλη η περιοχή εκεί πέρα. Έχουν χτιστεί καινούρια οικίματα που θα φιλοξενήσουν πια τις ταβέρνες. Δεν θα είναι έτσι χυμαδιό.
1: Ναι.
0: Το καθένα, δηλαδή αυτό που θα σου προσφέρει τα σουβλάκια, έχει το δικό του χώρο πια. Πιο προσεγμένα πράγματα και θα λειτουργήσει πρώτη φορά φέτος.
1: Κοίταξε, σουβλάκι και ρετσίνα και γεια σας, δεν θέλω τίποτα άλλο. Το λαϊκίσα πολύ τώρα, πρέπει να το παίζω λίγο πιο στιλάτη.
0: Σουβλάκι, ρετσίνα και στριγκάρα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Να καλημερίσουμε τον φίλο μας τον Οδυσσέα, επιτέλους Παρασκευούλα. Η Ντορίτα, καλημέρα παιδιά, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Θέλω να μου πει η Μάγδα αυτό το μαγαζί με τα βολικά τα βρακιά, γιατί και εγώ κάπως έτσι την πατάω. Μάλιστα, Ντορίτα. Καλώς την.
1: Να στα πω, Ντοριτάκι μου.
0: Το Σάββατο ο Σάκης λέει όλοι στο Βόλο. Παίζει ο Ηρακλής με τον Βόλο, γι' αυτό.
1: Ήρα, συγγνώμη, ήθελα έτσι λίγο να το βγάλω από μέσα μου.
0: Θα πάρει νίκη στο πρωτάθλημα, πιστεύεις, ο Ηρακλής με τον Βόλο? Δύσκολο.
1: Εντάξει, δεν ξέρω. Εγώ από αυτό που είδα πάντως, ναι, παιδιά με την ΑΕΚ, βέβαια η ΑΕΚ έχει καλή ομάδα, αλλά γενικώς αυτό που είδα εγώ.
0: Απογοητεύτηκε.
1: Λίγο απογοητεύτηκα, αλλά κοίταξε, εγώ είμαι Ηρακλής και δεν ξενερώ. Δεν ξενερώνουμε ποτέ.
0: Μπορεί να δέσει η ομάδα, δεν ξέρουμε.
1: Άντε, δέστε μωρέ κι εσείς πια, δέστε. Τι κάνετε τόσο καιρό?
0: Κλείνουμε την εβδομάδα ευχάριστα με σεξ. Αυτά τα επαγγέλματα του δίνουν και καταλαβαίνει στο κρεβάτι, είναι ο τίτλος. Ποιοι μάλλον κάνουν σεξ όποτε το θυμούνται και ποια επαγγέλματα είναι οι βασιλιάδες και οι βασίλισσες του κρεβατιού.
1: Δώσε.
0: Σε αναπάντηχα συμπεράσματα κατέληξε βρετανική έρευνα αναφορικά με τις σεξουαλικές επιδόσεις των ανδρών και των γυναικών με βάση το επάγγελμά τους. Η βρετανική εταιρεία ερωτικών παιχνιδιών Lelo ζήτησε από 2.000 άνδρες και γυναίκες στο Ηνωμένο Βασίλειο να μιλήσουν για τη σεξουαλική τους ζωή. Και ποιοι πιστεύεις, ποιο επάγγελμα πιστεύεις είναι αυτό το πιο έτσι ζουζουνιάρικο,
1: ζουζουνιάρικο,
0: να πω? Δεν ξέρω, σου πάει από το μυαλό.
1: Η μουσική. Τίποτα μουσική, τίποτα τέτοιο.
0: Λοιπόν,
1: μην με πεις τώρα κανένας δικηγόρος, ξενέρωτος.
0: Πάντα μιλάμε για την Βρετανία. Άλλη λίγο η συνήθεια, άλλη η κουλτούρα. Έτσι δεν έγινε στην Ελλάδα η έρευνα. Πρώτη λοιπόν, πιο.
1: Ναι.
0: Τη διχταράδες, να το πω. Ναι.
1: Ναι.
0: Οι αγρότες.
1: Α, εντάξει, το δέχομαι.
0: Οι αγρότες ξεσαλώνουν στο κρεβάτι.
1: Oh.
0: Καθώς είναι οι επαγγελματίες που κάνουν περισσότερο σεξ από οποιοδήποτε άλλου στην Μεγάλη Βρετανία.
1: Α, τέλειο.
0: Το 1 τρίτο των ερωτηθέντων, 33%, επάρονται για τις σεξουαλικές τους επιδόσεις τουλάχιστον μία φορά την ημέρα.
1: Αγρότης μόνος ψάχνει, να ξέρετε.
0: Την ίδια ώρα, 67% βαθμολόγησε την απόδοσή του στο κρεβάτι ως απίστευτη.
1: Ωρε, φίλε, δεν είχα ποτέ αγρότη.
0: Είδες λοιπόν
1: τι
0: κάνεις.
1: Να κάνω, θα πεθάνω και δεν θα έχω πάει με αγρότη.
0: Ποτέ δεν είναι αργά.
1: Θα στείλει τώρα κανένας κανένα μήνυμα, εμένα με ξέχασες.
0: Στη δεύτερη θέση έρχονται οι αρχιτέκτονες.
1: Oh,
0: 21% δηλώνει ότι κάνει σεξ μία φορά την ημέρα στους αρχιτέκτονες.
1: Ναι.
0: Την τρίτη θέση στη λίστα καταλαμβάνουν οι κομμωτές.
1: Κομμωτές.
0: Βεβαίως, οι μπαρμπέριδες με ποσοστό.
1: Ωραίο.
0: 17%. Ναι. Ποιοι είναι οι τελευταίοι?
1: Τίποτα γιατροί που δεν προλαβαίνουν.
0: Όχι. Οι αγρότες είναι στην κορυφή, οι δημοσιογράφοι κάνουν το σεξ όποτε το θυμούνται, λέει.
1: Εμείς
0: στην,
1: δηλαδή.
0: Έρευνα. Εμείς, όπως καταλαβαίνετε, εάν ζούσαμε, ευτυχώς είμαστε στην Ελλάδα και δεν επηρεαζόμαστε, αλλά αν ήμασταν στη Μεγάλη Βρετανία θα το βλέπαμε με το κιάλι.
1: Αυτοί κάτω έχουν πολλές δουλειές. Οι δημοσιογράφοι είναι όλη μέρα έξω από το παλάτι και παρακολουθούν να κάνουν ρεπορτάζ.
0: Εδώ κλείνει η έρευνα και λέει πως οι παράγοντες του τρόπου ζωής της δουλειάς μας, όπως η ευελιξία των ωρών εργασίας και το περιβάλλον, είναι πιθανό να έχουν αντίκτυπο στη σεξουαλική μας ζωή.
1: Αυτή όλη μέρα έξω από το παλάτι φυλάνε.
0: Αυτό πού να βρουν να κάνουν και σεξ?
1: Δεν έχουν.
0: Θα τους πιάσουν και στα πράσα. Δεν μπορούν να το κάνουν εκεί πέρα στα θαμνάκια.
1: Μάλιστα, άρε οι αγρότες, γεια.
0: Οπότε,
1: σου, ρε αγροτιά.
0: Εάν έχουμε Έλληνες αγρότες εδώ της περιοχής, να μας πούνε τι κάνουμε εμείς εδώ, η αγροτιά της. Η ελληνική τι κάνει, κρατάει ψηλά τον πύχη.
1: Κρατάει, κρατάει.

0: Ελένη Φουρέιρα, Χρήστος Μάστορας, μπορώ και εγώ, τρανζίστορ 100,3 ελληνικά για μένα, μπορούμε και εμείς καθημερινώς κιόλας μπορούμε.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, ό,τι είναι στη Vogue είναι στη μόδα. Τι μας προτείνει η Vogue? Τα trending χρώματα για το φθινόπωρο χειμώνα 2026-2027. Φαίνεται λοιπόν ότι το μαύρο και το λευκό παραμένουν φυσικά. Είναι διαπραγμάτευτες βάσεις της καρδαρόμπας, αλλά η χρωματική παλέτα είναι πολύ ζωηρή και πολύ αισιόδοξη. Το χρώμα επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο. Αν νομίζετε ότι το Butter Yellow ήταν μόνο για τους φλοιόλους τους μήνες, κάνετε λάθος, γιατί αυτή η απόχρωση συνεχίζει. Μπορεί να επιβιώσει και στο κρύο.
0: Τι
1: και
0: λες?
1: Δίνει φωτεινότητα, βεβαίως. Σανέλ, Κλοέ, διάφοροι εκεί.
0: Από τα φθηνά λες τώρα.
1: Πάντα από τα φθηνά σας λέω.
0: Τι θα έλεγες? Ουόμο, Μιτσούκο.
1: Τι να σας πω τώρα. Το παρουσίασαν σε πολύ πιο χειμωνιάτικα οι φάσματα. Ναι, αλλά και τα fast fashion αντιγράφουν αυτά. Οπότε μπορούμε και εμείς, ας πούμε, να τα φορέσουμε.
0: Ευτυχώς.
1: Απαλό κίτρινο, σταματά να φαίνεται έτσι. Είναι ωραίο με μαλλί, με δέρμα, με γούνα. Ναι. Δηλαδή αυτό το χρώμα του ταιριάζει πολύ. Το πράσινο, εντάξει, της Μπαλετσιάνγκα, δεν το συζητώ. Κάτι οικονομικό, πράσινο όμως. Πολύ ευέλικτο, πολύ ωραίο, πολύ φρέσκο. Μ' αρέσει το πράσινο, το έντονο έτσι αυτό, που το βλέπουμε στο street style, αλλά μπορείτε να το δηλαδή απολαβεί μέχρι πιο πρασινίλα. Γενικότερα, ό,τι έχει να κάνει. Το μελιτζανί, αν το chocolate brown ήταν πέρσι πολύ της μόδος, φέτος αυτό το electric μπλε μοβ κάπως ξανακερδίζει τη θέση του. Η πιο προσιτή και σοφιστική εναλλακτική λύση στο μαύρο είναι αυτό. Αν δεν είστε πολύ πεπισμένες, σκεφτείτε το σαν το νέο μπορντό. Είναι κομψό δηλαδή και είναι εντυπωσιακό. Το μπλε από το navy blue στο electric, Chanel, Bottega, Veneta, Victoria Beckham, Chloe, μοιράζονται όλοι αυτοί τις ίδιες ιδέες. Το χρώμα αυτό, το μπλε το electric, από σύνθετες αποχρώσεις μέχρι πιο ηλεκτρικούς τόνους. Και σκέψου ένα μονοχρωματικό look με αυτό το χρώμα μόνο. Πόση δυναμική αποκτά χωρίς να κάνει styling, χωρίς τίποτα. Δηλαδή φοράς ένα τέτοιο φόρεμα. Εγώ έχω τέτοια γούνα. Την πήρα πέρυσι. Μια τέτοια γούνα. Οπότε μπορείς να φορέσεις, ας πούμε, ένα τζιν, ένα μαύρο πουλοβεράκι και κουπανάς και αυτό. Και είσαι στη μόδα και πολύ εντυπωσιακή. Αλλά ξέρεις τι, μετά βγάζω τη γούνα και είμαι αδιάφορη. Δηλαδή με τη γούνα θα κάθομαι μες στο μαγαζί.
0: Θα κυκλοφορεί συνέχεια στην τουαλέτα με τη γούνα.
1: Με τη γούνα θα πηγαίνω. Τι να κάνω, πρέπει να τη δείξω.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, καμπάνες.
1: Το ναι.
0: Καλημερίζουμε τον Κάμπο, εκεί είναι ο Σάκης και ο Λάζαρος. Και φυσικά ακούνε πρωινά Καρντάσια στον
1: Γεια σας, παιδιά,
0: Κάμπο.
1: Στον Κάμπο. Είπες αγρότες, κατάλαβες, γι' αυτό στείλανε τα παιδιά.
0: Κατάλαβα. Μάτι, εμφανίστηκαν οι πρώτοι. Εμφανίστηκε η αγροτιά της εκπομπής. Ξέρεις τι μπύρα πίνει η Μαντόνα?
1: Όχι.
0: Πήρε μάτι σου τη φωτογραφία. Ανέβασε μια φωτογραφία.
1: Εδώ Ελλάδα, ε!
0: Εγώ νόμιζα ότι ήταν φτιαχτή η φωτογραφία. Αυτή πίνει μπύρα Μάμος. Τώρα δεν κάνω διαφήμιση, απλά λέω μια μπύρα. Δεν πειράζει τώρα, εντάξει. Μεταξύ μας είμαστε.
1: Είναι ωραία η Μάμος, ρε παιδιά.
0: Και μου έκανε εντύπωση. Βρέ τη Μαντόνα Μερακλού.
1: Μαμά τι είναι η Μάμος. Κοίταξε, όταν πηγαίνει σε μια ξένη χώρα είναι ωραίο να δοκιμάζει την μπύρα.
0: Ναι, γιατί οι άλλες είναι γνωστές.
1: Αυτό, δηλαδή δεν θα πάρει άλλη. Και εγώ όταν πηγαίνω έξω, τώρα που πήγαμε στη Γεωργία, ή πια Γεωργιανή στην Πολωνία. Ναι. Είχα πιει πολωνική μπύρα. Πού μας είχαν πει ότι είναι περήφανοι για την μπύρα τους? Στην Ουγγαρία που είχαμε πάει μαζί.
0: Νομίζω έτσι κάπου είχα πιει εγώ μια μπύρα και δεν
1: μέτρια.
0: Μου είχε αρέσει.
1: Ναι. Εκεί μαζί, νομίζω στη Βουδαπέστη που λέγανε όλοι ότι έχουν την καλύτερη μπύρα.
0: Δεν εντυπωσιάζει. Καλά, δεν είμαι και φίλος της μπύρας, αλλά και εκείνη δεν ήταν καμιά, σαν κατουριλιό ήταν. Λοιπόν, στα υπόλοιπα, αφήνουμε την Μαντόνα στην υγειά σου, Μαντόνα. Έτσι, ωραία μπυρίτσα. Μα θες, τι διαφήμιση έκανε στην εταιρεία φυσικά αυτή τώρα? Δεν νομίζω να πλήρωσε η εταιρεία για να έχει αυτή την μπύρα εκεί στο τραπέζι, Μαντόνα, που φωτογραφίζεται.
1: Όχι, ρε παιδιά, αλλά δεν πιστεύω. Τι τυχερή.
0: Αλλά είναι σαν να το έκανε διαφήμιση, δηλαδή δεν ξέρω τι να πω. Πάμε στα υπόλοιπα της επικαιρότητας, στα lifestyle. Τι σου έχω εδώ? Λοιπόν, να ξεκινήσω από Ράνια Τζίμα. Νέα σεζόν στο Μέγκα με διπλή παρουσία. Νέα σεζόν η Ράνια Τζίμα επιστρέφει στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων που παρουσιάζει.
1: Μένα μου αρέσει
0: για
1: Τζίμα.
0: Ακόμη μια σεζόν. Αλλά ακούγεται ότι θα είναι και στο ραδιόφωνο που ετοιμάζει το Μέγκα. Το Mega News Radio, το οποίο θα εκπέμπει από την Αθήνα και θα κάνει και αυτό πρεμιέρα την Δευτέρα με τις ενημερωτικές του εκπομπές, όπως και το ενημερωτικό κανάλι που έχει το κάνει το Μέγκα.
1: Μάλιστα.
0: Ουσιαστικά αυτοί θέλουν να κάνουν κάτι και ραδιόφωνο και τηλεόραση, να υπάρχει ενημέρωση παντού για να τραβήξουν τον κόσμο.
1: Ωραίο, αν και βαρεθήκαμε με την ενημέρωση, τέλος πάντων.
0: Εντάξει, οκ. Έμιλιν Πάρις. Κυκλοφόρησαν οι πρώτες φωτογραφίες με φόντο τη Μύκονο από το νέο κύκλο της σειράς. Βέβαια, εμείς αυτές τις φωτογραφίες εδώ τις είχαμε δει.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι.
0: Η παπαράτσι δική μας.
1: Παπαράτσι Μύκονος TV, εκεί Μύκονος Live TV.
0: Ήταν μόνο το πρώτο επεισόδιο που δεν είδαμε στο Μύκονος Live TV. Γιατί πάνω κάτω τα έχω δει αυτά τις φωτογραφίες που έχουν βγάλει. Φαντάζομαι για το εξωτερικό δεν είχαν κυκλοφορήσει όλες οι φωτογραφίες. Ο επίσημος λογαριασμός Έμιλιν Πάρις στο Instagram έβαλε τις πρώτες φωτογραφίες. 24 του Δεκέμβρη, εκεί στα Χριστούγεννα λοιπόν, θα κυκλοφορήσει ο κύκλος.
1: Τι ωραία, ρε παιδιά.
0: Οπότε...
1: Πάντως βλέπω εδώ τη θάλασσα, ας πούμε. Μέχρι και η θάλασσά μας άλλο χρώμα έχει.
0: Στις φωτογραφίες τώρα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν θα βάζανε και αυτή την άλλη φωτογραφία. Θα βάζανε τα καλύτερα. Έτσι.
1: Τα κορίτσια.
0: Ο κύκλος είναι και στην Ελλάδα, έχει και λίγο Ιταλία, έχει και φυσικά και Παρίσι, όπου εκεί θα αποχαιρετήσουμε για πάντα το κορίτσι αυτό, όπου ολοκληρώνεται με αυτόν τον τελευταίο κύκλο η σειρά.
1: Τι χαμό έκανε η σειρά από το πουθενά,
0: Νομίζω πάρα πολύ ερωτεύτηκαν και το Παρίσι με αυτή την σειρά.
1: Εσύ,
0: ας πούμε, δεν είχες πάει. Έπρεπε να δεις πέντε κύκλους. Κύκλους Έμιλιν Πάρις.
1: Να σου πω κάτι, εγώ που δεν πήγαινα.
0: Στο έλεγα εγώ, όχι, δεν πάω.
1: Όχι.
0: Είδες την Έμιλι, πήγες.
1: Πήγα στη Ρώμη, μετά ξανά στη Ρώμη. Πήγα στην Αγγλία, ξανά στην Αγγλία.
0: Όσα χρόνια υπάρχει αυτή η εκπομπή, είναι και το Έμιλιν Πάρις.
1: Ακριβώς. Και μου λες εσύ, ας πούμε, Παρίσι, Παρίσι, και λέω, μωρέ, άρχισα να βλέπω την Έμιλιν Πάρις. Και όχι μόνο, πήγα και σε όλα τα σημεία.
0: Βέβαια.
1: Και έλεγα, αχ, εδώ έκλασε η Έμιλι, εδώ έφαγε η Έμιλι.
0: Εκεί που έκλασα λίγο, εγώ δεν πήγε. Μόνο τη Έμιλι.
1: Εσένα την έχω και εδώ την κλανιά.
0: Τι κάνουν αυτοί οι τηλεόραση, τι κάνουν.

0: θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και οι beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.

0: Τύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Hey, ChatGPT,
1: πώς μπορώ να βοηθήσω?
0: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
1: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
0: Γυαλιά ηλίου?
1: Το ίδιο.
0: Φακούς επαφής?
1: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
0: Τι πες?
1: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
0: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
2: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στο πεζόδρομο.
0: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους. Σχολή.

0: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
1: Το Σινέα Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέα Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
2: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
3: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
4: Και πάλι πίσω στο στούντιο, διότι έχουμε παλιό τράγουδο.
5: Και επειδή είναι προεκλογική περίοδος και ότι τάζουμε το πράτουμε, σας έταξα Νότης Φακιανάκη. Το ζητήσατε και είναι η ώρα. Θα σας πάω στο άλμπουμ του Πέμπτο Βήμα. Αυτό κυκλοφόρησε το 1996. Το 1996 είχαμε ένταση στο Αιγαίο, Ελλάδα-Τουρκία. Έφτασαν μία ανάσα, ναι, πριν από τον πόλεμο, με αφορμή τα Ήμια. Εκεί βέβαια στα Ήμια είχαμε κατά τη διάρκεια της κρίσης ελικόπτερο του πολεμικού ναυτικού
4: έπεσε
5: και χάσαν τη ζωή τους τρεις αξιωματικοί. Λοιπόν, νέος πρωθυπουργός μετά την παρέτηση του Ανδρέα Παπαδρέου, γιατί ήταν άρρωστος, βγήκε ο Σιμίτης τότε στη θέση του. Επίσης νομίζω το 96 περίμενε, ναι, το 96 τον χάσαμε τον Ανδρέα εκεί που παρετήθηκε. Δηλαδή παρετήθηκε μετά τον λίγο, Ιανουάριο και τον Ιούνιο
4: έφυγε
5: ο ηγέτης του Πασόκ. Σε άλλα νέα, Ολυμπιακοί Αγώνες Ατλάντα 1996, χρυσά μετάλλια από Ιωάννη Μελεσανίδη, από Κάκη Κακιασβίλη και ο Πύρος Δήμας. Τι άλλο, στο Eurovision είχαμε το «Εμείς φοράμε το χειμώνα ανοιξιάτικα» από τη Μαριάννα Ευστρατείου. 14η βγήκαμε τότε. «Λόγω τιμής», η νεανική σειρά της Μιρέλας Παπαϊκονόμου. Με Μαρκουλάκη, Άλκη Κούρκουλο και Βίκη Βολιώτη. Δεν το συζητώ. Καθόρισε μια ολόκληρη γενιά το συγκεκριμένο. Είχαμε και το «Βαμμένο ήλιο» με το Γιάννη Φέρτη και την Μπέση Μάλφα.
4: Σειρά ήταν αυτό.
5: Σειρά ήταν. «Βαμμένο ήλιο» στον Αντένα. Ναι. Όπως η Παλήρια στο Μέγκα.
4: Δες ποιος ήρθε τώρα σήμερα.
5: Καλημέρα!
4: Δεν το κατάλαβες ποιος είναι.
5: Όχι.
4: Ο Τζόνι είναι.
5: Καλέ μου, δεν το ξέρω τον Τζόνι. Δεν το πιστεύω, δεν μου το είπε.
4: Καλώς τον.
5: Εντάξει, Τζόνι, αγαπώ. Έλα ρε Τζόνι. Λοιπόν, θα απολαύσει από κοντά και θα σας πω και δύο διάσημους γάμους και θα κλείσω. Τόλης Βοσκόπουλος, Άντζελα Γκερέκου, παντρεύτηκαν. Και Νίκος Ευαγγελάτος με την πρώτη σύζυγο, τη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Αυτοί οι δύο διάσημοι γάμοι το 96. Θα σας πάω λοιπόν τώρα, γιατί έχουμε παρέα, στο Νότης Φακιανάκη, σε ένα υπέροχο τραγούδι του Αλέκου Χρυσοβέργη και του Σπύρου Γιατρά. «Σώμα μου, τι κάνατε το 1996. Πω πολύ.

0: 1, 2, 3.
1: Και τώρα, πρωινά Καρντάσια. Με τον Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
2: Και πάλι εδώ, τρίτο 60 λεπτό στην Παρασκευή. Καλημέρα σας.
3: Και η ώρα πήγαινια.
2: Και δύο πρώτα λεπτά μπορώ να σου πω τα πρωινά τα Καρντάσια. Είμαστε στον τραζίστορ 100,3, είστε συντονισμένοι.
3: Εντάξει, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που συμβαίνει, παιδιά.
2: Γιατί ήρθε ο συμπαρουσιαστής εδώ.
3: Ο Τζόνι τόσα χρόνια είναι της εκπομπής, έτσι.
2: Βέβαια.
3: Είναι της εκπομπής. Δηλαδή, χωρίς εκπομπή, χωρίς τον Τζόνι, χωρίς το Σαπαλίδι.
2: Αυτό. Χωρίς όλους εσάς που μας βγαίνετε και τζάμπα κιόλας, γιατί βοηθάτε σε αυτή την εκπομπή χωρίς να πληρώνεστε. Να είστε καλά, δηλαδή, γι' αυτό να τα αναγνωρίζουμε όλα.
3: Έτσι, μπράβο. Και μας έφερε κεράσματα και μας έφερε και χατσαπούρι, ρε φίλε.
2: Ξέρει, είναι μερακλής, φαίνεται.
3: Έτσι, έτσι είναι. Θα πεις εδώ μια καλημέρα, έλα από
2: μίλες
3: εδώ
2: στο
3: να
2: κοινό σου λίγο.
3: Μια
2: ναι.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, παιδιά, και σε εσάς και σε όλους τους ακροατές. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι κοντά σας.
2: Σαν, σαν υπουργός, ακούγεται.
3: Ναι, ναι,
2: μαζί μας ο υπουργός εργασίας.
3: Για πες μας λίγο.
4: Σας ακούω 5 χρόνια, αλλά την επομένη του Αγίου Φανουρίου σας φανερώθηκα. Σας φανερώθηκα.
2: Να μας ακούς τώρα και τον έκτο χρόνο, εκτός αν κουφάδικες από τα ανέκδοτά μας.
4: Και έκτο και έβδομο και δέκατο πέμπτο όσο πάτε.
3: Άντε, μη σε βάλουμε να πεις εσύ ανέκδοτο σήμερα.
2: Να σε δούμε.
4: Γιατί
3: μόνο κράζεις.
4: Θέλω μόνο να κράξω σήμερα, δεν θα πω τίποτα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία σας.
2: Να είστε καλά.
3: Ευχαριστούμε, δεν έχει πολλή κίνηση. Έχει λίγη κίνηση λεωφόρο Ανδρέα Παπαγνώστου στρατιώτου, μάλλον στην Πολύχνη. Κατά τα άλλα, είμαστε ωραίοι. Έχουμε και μετρό και δεν καταλαβαίνουμε και τίποτα.
2: Και ο Σάκης, βλέπω εδώ, το χαίρεται. Το μετρό είναι εκεί στη μεριά της Καλαμαριάς και βγάζει τις πρώτες selfie μέσα από τον σταθμό. Καμαρώνει, βλέπεις.
3: Έτσι, μπράβο, άντε, παιδιά. Ό,τι θα υπάρχει για μας.
2: Από το στόμα μου το πήρες.

0: Αγαπημένη Αναστασία, μην μιλάς στον τραζίστορο και στα πρωινά Καρντάσια.
1: Μη μιλάς, δεν είναι απαραίτητο.
0: Σε ένα τέταρτο πάντως σίγουρα δεν θα φύγεις.
1: Κρίμα.
0: Επικαιρότητα διαστόματος Κυριάκου Μητσοτάκη, θέλω να σας πω.
1: Μόνο.
0: Ακούστηκε χθες εκεί στα εγγένεια του Μετρό Θεσσαλονίκης πως και η πόντου θα τελειώσει μέχρι 1η Απριλίου. Τώρα 1η Απριλίου είναι πρωταπριλιάτικο. Αστείο.
1: Γιατί θα τελειώσει. Όχι, είναι σε καλό δρόμο από ό,τι έχω
0: δει. Θα βοηθήσει πάρα πολύ με το που θα ανοίξει και αυτός ο δρόμος εκεί. Επίσης και για τη διακίνηση στο μέτρο, αλλά και τα αυτοκίνητα που θα περνάνε όλη την πόντου.
1: Ωραία.
0: Μακάρι να τελειώσει 1η Απριλίου. 24,6 εκατομμύρια ευρώ κοστίζει τίποτα. Σιγά.
1: Τζάπα πράγμα.
0: Ένα στενάκι. Μετά όμως να αναλάβουν λίγο και τα στενάκια εκεί στη γειτονιά μου, γιατί είναι όλα χάλια, θέλω να σου πω.
1: Παντού, σε όλες τις γειτονιές.
0: Έχουν σκαφτεί 15 φορές με τις οπτικές ίνες. Δηλαδή, καλύτερα να μέναμε με την πεντάρα τη γραμμή του ΟΤΕ.
1: Πάντως, να σου πω κάτι, συνέχεια πληρώνουμε.
0: Ναι.
1: Εγώ αυτό λέω και τα διόδια. Πληρώνουμε διόδια και βγαίνει από το διόδιο γκράκυλα κούβα. Τι πληρώνουμε δηλαδή.
0: Δηλαδή, ναι, υποτίθεται οι δρόμοι πρέπει να είναι φτιαγμένοι.
1: Και τώρα να στείλουμε και μια καλημέρα στα παιδιά που δουλεύουν στα διόδια και μας ακούνε.
0: Α, βέβαια.
1: Γιατί πολλά παιδιά στα διόδια ακούνε πρωινά Καρντάσια τα φιλιά μας.
0: Τι να κάνουν και αυτοί εκεί πέρα. Δύσκολη δουλειά.
1: Ναι, κάθε εκεί ο καθένας εκεί τεντώνει το χέρι.
0: Δεν σαν τον Τζόνι που είναι στο γραφείο.
1: Ζωάρα βγάζει ο Τζόνι, ζωάρα.
0: Καφεδάκι το πρωί. 4 ώρες εμείς εδώ εκπομπή περνάει η δουλειά, μας έλεγε πριν εκτός αέρα. Άλλες 2 ώρες οι καφέδες με τους συναδέρφους 6.
1: 2 ώρες δουλεύει.
0: Και 2 ώρες θα μην δουλέψεις.
1: Κοίταξε, άμα είσαι γρήγορος.
0: Η καλύτερη δουλειά. Ταξιδάκι στην Αθήνα ήταν και καλά, δούλευε ένα. 2 μήνες πόσο ήσουν. 2,5-3 μήνες στην Αθήνα πληρωμένα όλα. Τι άλλο θες.
1: Εμένα γιατί ρε παιδιά δεν με στέλνετε πληρωμένα πουθενά και με έχετε εδώ.
0: Να σε στείλουμε τώρα, άμα θες να φύγεις κάπου.
1: Θα φύγω τώρα. Θέλω, δεν θέλω, θα φύγω. Θα σας τα πούμε σιγά σιγά.
0: Νίκος Βέρτης αμέσως τώρα. Μούληψες πολύ στον τραζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Μόνο θα

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε...
2: Transistor 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ιουλία Καλυμάνη, στα καλύτερα που έλκονται.
1: Τέκνα μου, αγαπάτε καταλλήλους. Όταν από την αρχή βλέπετε ότι δεν είναι ο κατάλληλος.
0: Ακατάλληλους δηλαδή.
1: Ναι, τζάμπα μη το παιδεύετε. Δεν θα ισκιώσει ποτέ αυτό το πράγμα.
0: Ήρθε η ώρα που ο Τζόνι κάθε μέρα τέτοια ώρα παρακαλάει να έρθει. Ήρθε η ώρα που αν κατουριέται δεν θα πάει στην τουαλέτα. Και θα ρισκάρει να κατουρθεί πάνω του από τα γέλια. Διότι ήρθε η ώρα του ανεκδότου.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, είναι η Φανή.
0: Ναι.
1: Και έχει γνωρίσει έναν τύπο.
0: Mm-hmm.
1: Κάθονται, συζητάνε. Τι να κάνουν, να περάσουν την ώρα του. Παιδί μου πίνουν την πυρίτσα του.
0: Okay.
1: Τη λέει η μπυρίμπα, ξέρει.
0: Ναι.
1: Όχι, λέει όχι, η Φανή. Πες. Θανάση, ξέρω έναν.
0: Το Θανάση εδώ που μένει πιο πάνω, φαντάζομαι.
1: Τα ονόματα ήταν
0: τυχαία.
1: Ναι, λέμε τώρα.
0: Φροντιστήριο φυσικής στη Θεσσαλονίκη, Τζόνι, σε ρωτάω. Πώς λέγεται?
1: Στη Θεσσαλονίκη.
0: Φροντιστήριο φυσικής. Ναι, ειδικεύεται για την. Δεν ξέρω τι κατηγορία είναι.
1: Αυτό θα έχει τώρα με εμέ και σε.
0: Είναι κατηγορία φροντιστήριο φυσικής στη Θεσσαλονίκη. Πώς να το πούμε? Physics ο Βαρδάρης.
1: Μάλιστα.
0: Physics το αγγλικό, ο Βαρδάρης.
1: Τι έχεις να πεις?
0: Ξετρελάθηκε. Έπεσε, έπεσε από την καρέκλα. Άμα το βλέπατε, τώρα είναι κάτω.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ήταν ωραίο το δικό μου.
0: Πολύ ωραίο.
1: Δύο μέρες σερί. Άντε παιδιά, το πήραμε το βραβείο.

0: Κατερίνα Λιόλιου και ο λογαριασμός εδώ στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Ο Νίκος λέει πάρε τα χατζαπούρια και φύγε για τα ανέκδοτα.
1: Στα παλίδια μα σε πιάσω.
0: Ο Οδυσσέας από την άλλη, ναι, ναι, χαχαχα, τέλεια.
1: Ορίστε, ο Οδυσσέας διασκέδασε.
0: Άρεσε, για να βλέπεις ότι όταν καταλαβαίνεις το ανέκδοτο, πώς φαίνεται ο άνθρωπος.
1: Έτσι, άμα είσαι έξυπνος.
0: Καλημέρα και στη φίλη την Ελλάδα, τι θα μας μαγειρέψει σήμερα.
1: Θα φτιάξω μια ωραία χτυπητή. Τυροκαυτερή, τυροσαλάτα, όπως θέλετε πείτε την.
0: Θα την κάνεις πολύ καυτερή.
1: Θα την κάνω όπως την κάνουμε στην ταβέρνα και στο μεζοτοπολείο. Στη Miss Julie Ταβέρνα. Miss Julie's Tavern.
0: Ναι.
1: Θα σερβίρω τη συγκεκριμένη χτυπητή, την οποία θα συνοδεύετε με τα κρεατάκια σας.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, θα χρειαστούμε μισή καυτερή πιπεριά χωρίς τα σποράκια.
0: Ναι.
1: Μία πιπεριά τσίλι χωρίς τα σποράκια.
0: Θα μας κατακάψεις.
1: Εννοείται, πάει. Έτσι σας αξίζει. 400 γραμμάρια φέτα.
0: Ναι.
1: Θέλει έτσι λίγη φετούλη. Τώρα αυτά με το μάτι. Τώρα 400-500 με το μάτι. Και θέλει και στραγγιστό γιαούρτι.
0: Ναι.
1: 170 γραμμάρια λέει εδώ και λίγο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο.
0: Μάλιστα.
1: Σπάμε με τα χέρια μας τη φέτα μέσα σε ένα μπολ, προσθέτουμε το γιαούρτι και το λάδι με τις πιπεριές και το ανακατεύουμε. Αν θέλουμε, ρίχνουμε και λίγο μπούκοβο από πάνω.
0: Μετά ρίξε και μια προκτοσιδαλάρ να φύγει η αιμορροίδα. Τι μου λες τώρα, τους ξέκανες.
1: Έτσι πρέπει, ρε παιδιά, πάνω στο ψωμάκι λίγο-λίγο. Από πάνω θα βάλετε μία ελιά. Στην ταβέρνα της Μιτζούλη έτσι θα το σερβίρω.
0: Τώρα όσοι έχουν αιμορροίδες με καταλάβατε.
1: Δεν ξέρω ρε παιδιά, δεν έχω τέτοια προβλήματα.
0: Τυχαίρι γι' αυτό. Γι' αυτό βάζεις και πουκοβό. Άμα είχες δεν άφασες.
1: Καλά βάλτε ρίγανη έτσι για τη μαγκιά. Ήθελα κάτι να σας κάνω. Μην βγάλετε τη χτυπητή έτσι. Μία ελίτσα, ριγανίτσα, λίγο λαδάκι από πάνω. Και σερβίρετε το γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο. Και μπορεί να έρθει η πεθέρα για βραδινό.
0: Σιγά μην έρθει η πεθέρα.
1: Να την κεράσετε την πριτσόλα. Έτσι την πριτσόλα.
0: Με σαλατούλα τέτοια.
1: Με μία χτυπητή τυροκαυτή. Αν θέλετε, ρε παιδί μου, μην βάζετε τόσο. Μην βάλετε το τσίλι.
0: Να μην
1: βάλετε μόνο την
0: γιατί
1: καυτερή,
0: με το τσίλι που ακούστηκε λίγο πολύ. Δεν ξέρω.
1: Εντάξει, υποτίθεται ότι λέγεται τυροκαυτερή.
0: Ναι.
1: Είναι τυροκαυτερή. Άμα δεν θες τυροκαυτερή, βάζει και τη φέτα.
0: Το δέχομαι. Κάντο και τυροσαλάτα που το λέω.
1: Τυροσαλάτα, ναι. Τυροκαυτερή είναι αυτή που σας έφτιαξα εγώ. Miss Julie's, πατέντα.
0: Πατέντα. Μετά εσένα να ζητάνε τα κλείσματα από εδώ να

0: Μύρια Ελληνίδου.
1: Είμαι ο Δημήτρης Καραδήμος και κάθε πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
0: Είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη.
2: Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Χολίδης και το πρωί όταν ξυπνάω ακούω πρωινά Καρντάσια.
0: Κάτι ξέρεις.
3: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 στον τρανζίστορ 100,3.

0: σου.
1: Θοδωρής Φέρης, κατάματα στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
2: Λοιπόν, Ντάρ, τι έχουμε?
1: Όχι, περίμενε, βιάζεσαι.
2: Τι έχουμε?
1: Έχουμε να μάθουμε τα νέα της Αθηνάς Οικονομάκου που ρώτησε ο Τζόνι.
2: Κάτσε.
1: Περίμενε λίγο.
2: Συγγνώμη, Τζόνι.
1: Επειδή το ζήτησε και τις προηγούμενες φορές που τα είπα για αυτή την εβδομάδα, την πρώτη μας.
2: Δεν τα άκουσε.
1: Τα ζητούσαν οι ακροατές, θέλω να σου πω. Εγώ δεν ήθελα. Δεν είμαι, δηλαδή, μην νομίζω ότι ασχολούμαι όλη μέρα με το τι κάνει η Αθηνά Οικονομάκου. Είναι φίλη μου, μεν.
2: Ναι, ναι.
1: Αλλά οκ. Okay.
2: Μήπως δεν ανέβασε, λέω, τίποτα.
1: Ανέβασε.
2: Α, είπα και εγώ.
1: Γίνεται να μην δεν ανεβάσει η Αθηνά Οικονομάκου.
2: Μήπως κάτι έπαθε η γυναίκα.
1: Αν πάθει πάλι και αυτό, θα το μάθουμε. Χωρίς να ανεβάσει. Γιατί δεν ανέβασε μια εβδομάδα, θα πούμε, η Αθηνά Οικονομάκου. Τι έγινε, λοιπόν. Έχει γυρίσει από τις διακοπές της που λέτε, εσείς που αναρωτιέστε τι κάνει. Αυτές τις μόνιμες που κάνει τα τελευταία 2-3 χρόνια. Εγώ διαβάζω πάντως εδώ που λέει μετά από ένα απαραίτητο καλοκαιρινό διάλειμμα, δηλαδή τις διακοπές. Το διάλειμμα από τις διακοπές, δηλαδή. Διακοπές των διακοπών. Η Αθηνά επέστρεψε στις προπονήσεις. Κατάλαβες. Και φρόντισε να το μοιραστεί αυτό με τους διαδικτυακούς της followers.
2: Μπράβο, δώσε μας motivation.
1: Είναι ενεργή στα social media, όπως ξέρεις η Αθηνά, οπότε δεν παρέλειψε εχθές να ανεβάσει το look της για το γυμναστήριο. Η φωτογραφία βέβαια είναι λίγο θολή, δεν ξέρω μήπως το κάνει και επίτηδες έτσι που βάζεις κάτι σαν φίλτρα. Ήταν total πορτοκαλί. Αθλητικό το σετ, δεν ξέρω τι μάρκα ήταν.
2: Μήπως έκανε καμιά προώθηση, μωρέ.
1: Εφαρμοστό, δεν γράφει πάνω κάποιο. Ξέρεις,
2: ναι, ναι, ναι.
1: Να έχει κάποιον, κάποια μάρκα. Εφαρμοστό μπουστάκι, ψηλόμεσο shorts, άνετο, ταυτόχρονα stylish workout look. Διαβάζω για να ξέρεις. Τα λέω σε εσένα γιατί αυτός δεν καταλαβαίνει.
2: Workout look. Μα έχουν δυσκολέψει και τα γυμναστήρια. Δηλαδή φοβάμαι να πάω με ένα μπλουζάκι και ένα απλό κολάν στο γυμναστήριο, γιατί πάνε αυτές εκεί και κάνουν το total athleisure look.
1: Βεβαίως.
2: Και εγώ ντρέπομαι. Γι' αυτό δεν πάω γυμναστήριο.
1: Η εμφάνιση της ολοκληρώνεται με μαύρα αθλητικά παπούτσια, λευκές κάλτσες.
2: Oh.
1: Και δεν πάει το μαύρο παπούτσι με μαύρη κάλτσα. Πρέπει να βάλουμε αντίθετη κάλτσα. Ή δεν πειράζει αυτό στο look για την κάλτσα. Μαύρο παπούτσι λένε, μαύρη κάλτσα, άσπρο, άσπρη. Ή όχι. Δεν
2: συμφωνώ
1: ισχύει.
2: Και εγώ κάπως έτσι. Βασικά εντάξει, το μαύρο αθλητικό δεν μου αρέσει, για να σας πω την αλήθεια.
1: Okay.
2: Δεν μου αρέσει το μαύρο αθλητικό. Το αθλητικό μου αρέσει λευκό, έτσι, με τη λευκή καλτσούλα του, όπως τα φορούσε η πριγκίπισσα Νταϊάννα.
1: Αναβασμένη πάντως η διάθεσή της, θέλω να σου πω, διότι έκανε και το σήμα αυτό της νίκης. Οπότε χαίρεται που γύρισε στην Αθήνα και συνεχίζει την καθημερινότητά της και την γυμναστικούλα της.
2: Μπράβο, βρε κορίτσια, έτσι.
1: Αυτό το νέο είναι από χθες τώρα. Χθες αυτό έκανε. Σήμερα δεν ξέρω αν θα κάνει κάτι το πρόγραμμά της.
2: Είναι εδώ, γι' αυτό.
1: Ναι, γύρισε. Αλλά ξέρεις ότι υποχρεώσεις είναι πάρα πολλές, διότι μοιράζεται το χρόνο της και εδώ και στην Ιταλία που έχει τις επιχειρήσεις.
2: Και κάτι παιδιά, δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
1: Και τα παιδιά, το παιδί το άφησε στο ΚΔΑΠ. Δηλαδή, λογαριασμό θα σου δώσει τι το έκανε το παιδί.
2: Ήθελα να ρωτήσω, ρε παιδί μου.
1: Ήταν στο ΚΔΑΠ του Μακεδονικού. Τι θες.
2: Τέλεια.

0: ένα.
1: Ότι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
2: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
5: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
6: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
5: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
6: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
0: Με την υποστήριξη του Τρανζίστορ 100,3.
7: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
8: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
0: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
9: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
10: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 2 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
11: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
2: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
12: Επιστρέψαμε για τον τέρτη μας τώρα, αφού δεν κρατιάσαι ρίχτο.
13: Λοιπόν, έχουμε τη φίλη μας την Ιωάννα, η οποία λέει: βγαίνουμε ένα παιδί εδώ και 2 μήνες. Και δεν έχουμε συζητήσει κάτι, αλλά φαίνεται ότι ο ίδιος θέλει αποκλειστικότητα.
12: Δεν θέλει αυτή.
13: Θέλω, λέει. Περνάει ο καιρός. Συνεχίζω να μην ξέρω άμα θέλω ή δεν θέλω. Περνάω πολύ όμορφα μαζί του. Κάνουμε πολύ καλό σεξ. Πολλά πράγματα εκτός σπιτιού, σινεμά, βόλτα, θάλασσα, αλλά δεν αισθάνομαι ερωτευμένη. Δεν είμαι σίγουρη για το αν θα ήθελα να είμαι μαζί του σε αποκλειστική σχέση και να τον βάλω τόσο πολύ μες στη ζωή μου. Σκέφτομαι να του το πω, να ξεκόψουμε. Απ' την άλλη, δεν θέλω να τον χάσω και εντελώς από τη ζωή μου, γιατί περνάω και καλά. Έχω χρόνια να κάνω σχέσεις. Σκέφτομαι πως παίζει ρόλο αυτό. Το ότι ήμουν πολλά χρόνια μόνη μου και λίγο ζορίζομαι. Δεν ξέρω τι να αποφασίσω. Απ' την άλλη, νιώθω ότι αν ήθελα σχέση μαζί του, θα το ήξερα. Ναι. Τι λέτε κι εσείς, είμαστε και οι δύο 25 χρονών. Αν παίζει κάποιο ρόλο.
12: Μικρά παιδιά,
13: σας ευχαριστώ, Ιωάννα.
12: Δεν πειράζει. Άμα πάμε στον επόμενο, τι έγινε.
13: Ρε παιδιά, τον έρωτα τον καταλαβαίνεις. Εγώ ένα πράγμα λέω στις φίλες μου. Όταν αρχίζεις και δικαιολογείς και ψάχνεις και συζητάς, σημαίνει ότι άστο, χέστο, δεν είναι. Δηλαδή αυτά τα πράγματα σε οδηγούν από μόνο του. Αλλά εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, αφού κάνετε και καλό σεξ, γιατί άντε να πεις ότι περνάω καλά, αλλά δεν τα βρίσκουμε στο ερωτικό.
12: Ναι.
13: Και στο ερωτικό τα βρίσκεται και παντού τα βρίσκεται.
12: Δεν τη κάνει το κλικ το περαιτέρω. Πώς να το κάνουμε τώρα.
13: Εντάξει, κάτσε λίγο ακόμη. Τι σε πειράζει, αφού κάνει καλό σεξ. Καλά, δεν λέω, όχι, βλακίες λέω.
12: Να περάσει.
13: Κοίταξε, αφού κάνει καλό σεξ, αφού βγαίνουν, πάνε τα σινεμάτα
12: του. Ο εχθρό του καλού είναι το καλύτερο όμως.
13: Αυτό, κάτσε, τι, κάτσε εκεί που είσαι.
12: Το καλύτερο, κατάλαβες.
13: Ναι. Τι να σα πω, ύστερα μου λέτε δεν βρίσκουμε άντρα.
12: Ναι,
13: τι να σα κάνω, βρίσκεται και δεν τον θέλετε.
12: Μια χαρά παλικάρι, δεν τρέπεσαι λίγο.
13: Μια χαρά παλικάρι σε δώσαμε. Σινεμά σε πάει, στη θάλασσα σε πάει και εσύ δηλαδή σεξ καλό σου κάνει. Αποκλειστικότητα θέλει. Ξέρεις τι πιστεύω.
12: Δηλαδή, αυτό τώρα. 15 μηνύματα θα έπρεπε να είχα εδώ που να στέλνουν γυναίκες και να λέει θέλουμε το παλικάρι.
13: Ναι, δηλαδή δεν μας είπες και το όνομά του. Κοίταξε, Ιωάννα.
12: Επίτηδες δεν το είπε.
13: Κοίταξε, δηλαδή, γιατί συγχύζομαι τώρα. Είστε εσείς που θέλετε κάποιον να σας φτύνει. Αν λοιπόν ο τυπάκος δεν σου πήγε αποκλειστικότητα και έχεις την απορία με θέλει, δεν με θέλει, μια χαρά θα κολλήσεις. Επειδή το παιδί από την αρχή σου είπε είμαι εδώ και θέλω,
12: ναι.
13: Τώρα μας το παίζεις και δύσκολο.
12: Εγώ πιστεύω ότι άμα τη φτύσει έτσι πει, εντάξει, δεν πειράζει, οκ, πάμε για άλλα. Να δεις που μετά αυτή θα του στέλνει μηνύματα. Έλα, τι κάνεις.
13: Μετά ξέρεις τι θα
12: μου
13: στείλει λείπεις, μήνυμα.
12: Μου λείπεις.
13: Μετά θα στείλει μήνυμα και ναι. Θα πει, ενώ ήμασταν μια χαρά ξαφνικά, σταμάτησε να ενδιαφέρεται για μένα. Δηλαδή, λίγο μην είστε τέτοιες. Κάτσε λίγο εκεί, βάλε το μυαλό σου να σκεφτεί και όλα αυτά θα πιστεύω ότι όταν ένα ζευγάρι έτσι. Είναι. Θα, αφού τα βρίσκεται σε όλα, ρε παιδί μου.
12: Βρέα, στην ρήξη αυτό ένα φτύσιμο τώρα και σου πω εγώ καλά. Θα στέλνει εδώ μήνυμα στο Viber. Θα λέει, συγγνώμη, Καρντάσια, μπορείτε να βάλετε λίγο Γιώργο Μαζονάκη, μου λείπει για τον τάδε.
13: Κοίταξε, τώρα αυτό είναι αφιερωμένο για την Ιωάννα. Ναι. Περίπου με αγαπά, περίπου έτσι, περίπου αλλιώ.
12: Δεν
13: θέλουμε
12: γίνεται,
13: τέτοια. Όχι, όχι, όχι.

Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ξέρω τι να σου πω.
1: Ελπίζω αυτό μην έχει. Όχι, αυτό είναι ελαστικό. Δεν είμαι κουμπιά. Μην κάτσω και.
0: Μην κάνει καλά φράβ. Και σκοτωθούν άτομα.
1: Άσε τίποτα. Όχι, όχι, δεν έχει. Ούτε κουμπιά ούτε τίποτα.
0: Στο εξωτερικό σκάνε τζιχαντζιστές. Εδώ σκάει Μάγδα με τον κορσέ. Δηλαδή, αν είναι να τραυματιστεί άνθρωπο, άστο. Δεν πειράζει.
1: Εντάξει, παιδιά, δεν πειράζει. Θα βάλω ένα τζιν σορτσάκι. Πήρα και ένα τζιν σορτσάκι εναλλακτική με ένα ωραίο.
0: Σωθήκατε εσείς. Μπορείτε να πάτε άνετα στη συναυλία του Μαραντίνη. Εντάξει, όλα καλά.
1: Θοδωρή, θα έρθω και ανάλογα με το τι θα φορέσω, θα δει πού θα καθίσω.
0: Βγες με αλεξίσφαιρο καλουκακού, αν θε να βγάλει όλη τη βάρδια. Τι να σου πω τώρα.
1: Τι πάθαμε, ποιο θα έρθει.
0: Ποιο θα έρθει.
1: Μαζί μα.
0: Πού.
1: Ρωτάω, δεν ξέρω, θα έρθει κανεί.
0: Να κάνει πρόσκληση.
1: Δεν κερνάω έτσι.
0: Αν νόμιζα κερνούσε, άμα είναι δεν έρχομαι.
1: Όχι, εσένα θα σε κεράσω.
0: Στους δρόμους τι γίνεται?
1: Δεν έχει τίποτα. Προφήτηλία έχει λίγη κίνηση.
0: Πιάσαμε τις καζομάρες και δεν βλέπουμε τι γίνεται έξω.
1: Δεν έχει ρε παιδιά
0: τίποτα,
1: τώρα.
0: Ναι, αφού έγινε το μέτρο της Καλαμπαριάς. Λογικό.
1: Α, βέβαια, βέβαια.
0: Λογικό.
1: Ακόμα μπάνια κάνουν, ακόμα είναι σε άδειες. Τώρα φύγαν όλοι, ναι. Πήγανε στο μάμα το πανηγύρι.
0: Το πανηγύρι, βέβαια.
1: Οπότε, παιδιά, δεν έχει κίνηση. Από Δευτέρα θα σας τη λέω την κίνηση. Από 11 Σεπτεμβρίου που αρχίζουν τα σχολεία, τότε θα γίνει λίγο πάλι.
0: 11 ή 13.
1: 11 είναι ο αγιασμός.
0: Ο αγιασμός είναι 11.
1: Ναι, Παρασκευή.
0: Πριν τον αγιασμό.
1: Έτσι δεν κάνουν συνήθως. Ξέρω εγώ, ξεπέδιασα, δεν με νοιάζει.
0: Εντάξει, εγώ νόμιζα 13 ήταν ο αγιασμός, γι' αυτό. Okay.
1: Δεν ξέρω, έτσι μου είπαν εδώ οι.
0: Οι μάνες ξέρουν καλύτερα.
1: Οι μανάδες
0: ναι,
1: εδώ,
0: ναι. Ναι,
1: ναι,
0: εντάξει, okay. Πάμε να ακούσουμε από και έχουμε στον τραζίστορ 100,3.
2: Ωραία, μα θέλει. Ο κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Καλημέρα, είμαι ο Χρήστος Αντικάη και το πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
1: Γεια σας, είμαι η Μαντό.
2: Είμαι ο Στέλιος Ρόκος.
3: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία.
4: Είμαι ο Στέφανος Πιτσιάγκας, ακούμε Τρανζίστορ 100,3 και το πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια. Καλημέρα.
5: Πρωινά Καρντάσια, κάθε πρωί στις 7 στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, όπου και αν πας στον τραζίστορ 100,3 θα γυρνάς. Μια μέρα ήρθες, γνώρισες μέχρι και το CEO της εταιρείας.
1: Επίτιμος καλεσμένος, παιδιά.
0: Εν τω μεταξύ, έχει έρθει και ντυμένος έτσι δημόσιος υπάλληλος, παύλα υπουργός. Υπουργός όμως όχι σε επίσημο.
1: Έχει και ψαρωτικό ύφος.
0: Τύπο ότι ήρθε να δει τη στάση του μετρό κάπως. Η άλλη συνάδελφος έξω ψάρωσε.
1: Ψάρωσε, συστήθηκε με το ονοματεπώνυμο. Τι ήταν να συμβεί, ξέρει τώρα τι έχει να περάσει αυτή καημένη εδώ. Πόσο καιρό θα τα ακούει αυτό.
0: Στην επικαιρότητα τη μέρα να σα ενημερώσω ότι θα έχουμε και διακοπές ρεύματος στον Δήμο Παύλου Μελά σήμερα. Να προσέξετε εκεί πέρα όσοι μένετε. Στην περιοχή Πολύχνης, στην πλατεία Μεγάλου Αλεξάνδρου, επί των τμήματων των Αρχελάου, Ευκλίας, Ζεύξιδος, Γονατά, σε τμήμα της Μυτιλίνης και γενικά σε αρκετούς από ό,τι βλέπω δρόμους εκεί στο Δήμο του Παύλου Μελά. Από τις 8 το πρωί είναι αυτό μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Αναλόγως την τοποθεσία δεν θα υπάρχει ρεύμα. Αρκετές ώρες, 8 με 2.
1: Βέβαια, πάρα πολλές ώρες. Θα ξεπαγώσουν και οι μπριτσόλες μας.
0: Μα αυτό ακριβώς.
1: Τα προβλήματά μου.
0: Μηνυματάκι τι έχουμε. Έχουμε κάποια μηνυματάκια για το
1: Ντέρτι.
0: Για τον Ντέρτι. Καλημέρα, λέει η Θεοδώρα. Πολύ αγαπημένα μας Καρντάσια. Καλημέρα και στον Τζόνι. Ορίστε την πήρε την καλημέρα.
1: Έλα, Τζονάρα, εδώ τον έχουμε.
0: Κάτι τέτοια ακούνε οι άντρες και μετά δικαίως μας λένε τρελές, λέει η Θεοδώρα.
1: Καλά, σας αρέσουμε που είμαστε και λίγο τρελούτσικες.
0: Και ο Νίκος το μυαλό είναι αλλού, Μάγδα. Ο άλλος γαζώνει 25 χρονών. Σιγά μην κάτσει να σκάσει κιόλα. Για τον σύντροφο.
1: Γαζώνει και μη σκάσει, νόμιζα τα κουμπιά μου. Γαζώνει.
0: Όχι. Γαζώνει, εννοεί μάλλον για τον μικρό που θα βρει κάτι άλλο. Ξέρω
1: εννοείται,
0: εγώ.
1: Σιγά μη σκάσει. Βρήκε αυτό κάτι σε σένα και σου λέει πάμε λίγο όμορφα, ρε κοπελιά. Και εσύ δεν θέλεις, τι να κάνεις, να βρεις ένα να σε χρησιμοποιεί.
0: Όχι βέβαια, χρωστάμε και μια καλημέρα στην Ελλάδα, η οποία όπως είπαμε αυτή τη βδομάδα κοιμάται μια χαρά.
1: Ελλάδα, μπράβο, περνάει καλά. Πιες το καφεδάκι σου τώρα, απόλαυσέ το, γιατί έχουμε δύσκολο χειμώνα.
0: Παντελής Παντελίδης, Αλεξίσφαιρο Γιλέκο, τυχαία τώρα είναι.
1: Άρα,
0: αυτό το
1: Παντέλο.
0: Τραγούδι για τα γυλαίκα που λέγαμε πριν για την εκδήλωση που θα είσαι το βράδυ.
1: Μαραντίνη, πάρε ένα Αλεξίσφαιρο Γιλέκο από τον Παντέλο.
0: Να σωθείς.

Χριστό με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ο Αντώνης Ρέμος ήταν αυτός, όλος δικός σου στον τραζίστορα 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Έχει έρθει εδώ ο Τζόνι, μας λέει και τις ιστορίες από τα παλιά. Θυμάται το Μεταξά, το Μαρκεζίνι, όλους αυτούς που τους έζησε από κοντά.
1: Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω.
0: Αναπολύ τα παλιά τα χρόνια.
1: Κοίταξε τώρα, είχα τον Σκατζόχυρο τόσα χρόνια που δεν τον έδωσα. Θέλω να δώσω αυτόν τώρα.
0: Θα δώσουμε τον Τζόνι αυτή τη σεζόν, να τον προξενέψουμε.
1: Τι θέλω. Τι ζώδιο είσαι, Τζόνι?
0: Ωραία, για πάμε να δούμε τι θα γίνει σήμερα με τα ζώδια.
1: Οι κρυοί, προτιμήστε την παρέα με φίλους παρά την απομόνωση σήμερα. Το ότι θα βρεθείτε ανάμεσα σε ανθρώπους και θα ανταλλάξετε απόψεις, γνώσεις, θα κάνει καλό και στη διάθεση και στις επαγγελματικές σας επιδιώξεις.
0: Στον Ταύρο, κάποιοι συνάδελφοι, συνέτεροι, συνεργάτες μπορεί να αμφισβητήσουν τις ικανότητές σας. Αυτό είναι κάτι που λόγω της ιδιοσυγκρασίας σας δεν ανέχεστε. Προστριβές, αντιπαραθέσεις, ίσως και ρήξεις με τους συνεργάτες σας είναι μέσα στο πρόγραμμα.
1: Για τα διδυμάκια, το μυστικό για σήμερα είναι να μην αφήσετε τις παρορμήσεις σας να σας υπαγορεύουν πώς θα συμπεριφερθείτε σε συνεργάτες. Η ανέβρεση απαντήσεων προϋποθέτει ωριμότητα και ψύχρεμη προσέγγιση.
0: Στον καρκίνο βλέπετε και καταπιάνεστε με τα περίπλοκα, ενώ τα απλά τα αφήνετε στην άκρη. Ασχολείστε με πολύ σοβαρά θέματα και έτσι πρέπει, αλλά τα απλά στο σύνολό τους είναι που δίνουν το αποτέλεσμα.
1: Για τα λιοντάρια, η συμπεριφορά σας σήμερα θα είναι καταθλιπτική. Δεν θέλετε να δώσετε την ευκαιρία στον εαυτό σας να βγει από το σκοτάδι. Αισθάνεστε ότι τα χειρότερα έρχονται και θλίβεστε. Συνέλθετε, γιατί σύντομα θα μείνετε μόνοι. Τι να συνέλθουμε.
0: Παρθένος, ευνοούνται σήμερα σημαντικά οι εμπορικές συναλλαγές, οι αγοραπολισίες αλλά και τα καινούργια ξεκινήματα. Εάν έχετε σχεδιάσει την αναζήτηση της γης της επαγγελίας, είναι καιρός να ξεκινήσετε.
1: Για τους ζυγούς, σήμερα θα προτιμήσετε να είστε παρατηρητές παρά συμμετέχοντες. Όμορφες στιγμές θα αναπολύσετε παρέα με τα αγαπημένα σας πρόσωπα στην προσπάθειά σας να επανασυνδεθείτε με το παρελθόν.
0: Στον τοξότη θα είστε.
1: Σκορπιό.
0: Συγγνώμη, μπερδεύτηκα, πήδηξε ένα ζώδι. Ένα είναι σημαντικό.
1: Πήδηξε και σήμερα ο
0: Βελιτσιάης. Τι να κάνουμε, καλά περνάμε κι εμείς όπως μπορούμε. Είναι σημαντικό να αναζητήσετε λύσεις στα προβλήματά σας μέσα σας, χρησιμοποιώντας τόσο το συναίσθημά σας όσο και τη διέστησή σας, αλλά και τη διάνοια και την ορθή σας κρίση.
1: Τοξότες, θα είστε οι πιο κοινοί, ικανοί καθοδηγητές σήμερα για όσους έχουν χάσει τον δρόμο τους. Σαν καλοί γονείς, θα πλησιάσετε όσους σας έχουν ανάγκη για να τους βοηθήσετε να ξαναβρουν τον εαυτό τους.
0: Εγώ κύριε, φίλε Τζόνι, μην προσπαθείτε να οικειοποιηθείτε την ανωτερότητα των άλλων για να κάνετε επίδειξη ικανοτήτων.
1: Επίδειξη κάνεις καλέ.
0: Η λαθρέα έκφραση των ιδεών που κλέψατε θα βγει στην επιφάνεια και σύντομα θα σας αποπέψουν από τον περίγυρό σας, είτε τον επαγγελματικό είτε τον προσωπικό. Δεν πιστεύω να σε έχει στείλει ο ανταγωνισμός.
1: Εδώ.
0: Να μας αντιγράψεις, να μάθεις τα μυστικά μας.
1: Κανόνισε. Ανταγωνισμό δεν έχουμε.
0: Τέλος πάντων.
1: Είμαστε μόνοι.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, υδροχόοι, μην περιμένετε την τελευταία στιγμή να μεριμνήσετε για αυτά που χρειάζεστε. Μην ξεχνάτε ότι των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Επίσης, την προσπάθειά σας να καινοτομήσετε, μην καταστρέφετε το παλιό, ιδιαίτερα αν πρόκειται για κάτι αξίας.
0: Τέλος, για εμάς τα ψαράκια, το μεγάλο σας άγχος σας έχει φέρει αϊπνίες, ανορθόδοξη συμπεριφορά.
1: Σίγουρα.
0: Τόσο απέναντι στους δικούς σας, όσο και απέναντι στους επαγγελματικούς σας συνεργάτες. Καμιά δουλειά δεν πρόκειται να γίνει με βιασύνη και ελαθεμένη κρίση. Ηρεμήστε και δείτε τα πράγματα πιο ψύχρεμα.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, εισιτήριο 1 στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Τελευταία τηλεοπτικά, εκεί σε πάω.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Τι μου έχει απομείνει, Κατερίνα καινούριο.
1: Το κορίτσι, τι έκανε.
0: Η γυναίκα που κρατούσε κάποτε εμένα κράτησε σήμερα τη δυσέγγονή της. Συγκινητικές στιγμές στο βράδυ της 5ης 27 του Αυγούστου. Η παρουσιάστρια δημοσίευσε στο λογαριασμό της στο Instagram μια ξεχωριστή οικογενειακή συνάντηση. Σε αυτή η γιαγιά της κρατά στην αγκαλιά της την κόρη της Κατερίνας, με την ίδια να παρακολουθεί τη στιγμή και να συνειδητοποιεί τη διαδρομή που ενώνει τις διαφορετικές γενιές. Τώρα αυτή που ήταν μικρή και την κρατούσε η γιαγιά της, δόξα τω Θεώ, ζει η γιαγιούλα της και κρατάει και την δυσέγγονή της.
1: Μπράβο,
0: συγκινήθηκε
1: μπράβο.
0: Η Κατερίνα σήμερα ο χρόνος έγραψε, ενώθηκε σε μια αγκαλιά. Η γιαγιά μου κράτησε την αγκαλιά της την κόρη μου. Δεν σε βλέπω να συγκινήσει από το θέμα.
1: Τι να κάνω, δηλαδή. Άντε τώρα, άλλος παιδί δεν έκανε, μόνο η Μαριό το Γιάννη.
0: Και έβαλε το γερασμένο το χέρι της γιαγιάκας με το φουσκωτό χεράκι της
1: βεμπούλας. Δεν είμαι σε πολύ ρομαντική διάθεση τελευταία, γι' αυτό κατάλαβες, γι' αυτό δεν συγκινούμε.
0: Και αφήνω την Κατερίνα καινούριο.
1: Πού θα με πας πάλι.
0: Νατάσα από φίλιο.
1: Α, αυτή μ' αρέσει, εντάξει.
0: Σπάνες φωτογραφίες με το σύζυγό της. Είναι παντρεμένη, δεν
1: ήξερα. Δεν το ήξερα.
0: Είδες κι εγώ. Τη Φολέγανδρο, ένα προορισμό που επισκέπτεται τα τελευταία χρόνια, επέλεξε και φέτος η Νατάσα Υποφίλου. Πώς έχεις εσύ τη Σαντορίνη, αυτή έχει τη Φολέγανδρο.
1: Αυτή είναι πιο ποιοτικά, εγώ είμαι πιο λαϊκά.
0: Το όνομα του συζύγου είναι Χρήστος Κορτσέλης. Δεν το γνώριζα εγώ, μπορεί και να είναι.
1: Κάτσε
0: και χρόνια
1: να
0: μαζί.
1: Ψάξω.
0: Ωραίος γράφει και ο αθηναϊκός ρομαντισμός, δεν λέω, αλλά σαν το ρομάντζο στο νησί δεν έχει.
1: Εδώ που τα λέμε.
0: Ευγνωμοσύνη που βρεθήκαμε στο βράχο του άλλη μία χρονιά. Έγραψε.
1: Τι φατσούλα χαρακτηριστικά. Είναι αυτός, καλέ.
0: Είδες το σύζυγο.
1: Φατσούλα είναι.
0: Α, ναι. Εδώ στις φωτογραφίες, κάτσε να δω. Απλά τι τον έχει ανεβάζει.
1: Μια
0: δεν
1: φατσούλα
0: τον
1: είναι.
0: Δεν τον πολυδείχνει να μην τον ματιάξουν, εντάξει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι άλλο, έχω Ντόλι Πάρτον. Η Μάιλι Σάιρους αποχαιρετά την ονά της. Έχω έναν άγγελο στο πλευρό μου. Δεν ξέρω αν το ήξερες. Η Ντόλι Πάρτον. Working 9 to 5 για να καταλάβεις το τραγούδι. Βάφτισε τη Μάιλι Σάιρους.
1: Ας το καλό, είδες το λάδι, ρε. Είδες το λάδι, έπιασε.
0: Και δηλώνει και αυτή στεναχωρημένη. Λογικό. Είχαμε και ένα δυστάρεστο, πέθανε ο Τιμ Κάρι. Είναι ηθοποιός Αμερικανός. Για να καταλάβεις, ήταν ο ρεσεψιονίστ του Μόνο στο Σπίτι. Όταν πήγε αυτός και ζητούσε το δωμάτιο στο ξενοδοχείο στο Μόνο στο Σπίτι 2, θυμάσαι, Τζόνι. Αυτός είναι λοιπόν. Μα έφυγε και αυτός. Βέβαια ταλαιπωρούταν τα τελευταία χρόνια με την υγεία του.
1: Ναι, ναι.
0: Είχε πάθει ένα βαρύ εγκεφαλικό.
1: Ναι.
0: Αλλά άμα δεις τη φάτσα του, έχει παίξει και σε άλλες ταινίες.
1: Ναι, ναι.
0: Το γνωρίζετε, πολύ γνωστός ηθοποιός στην Αμερική.
1: Έλα, συλληπιτήρια στην οικογένεια.
0: Αυτά για σήμερα. Δεν έχω κάτι άλλο. Από Δευτέρα τα υπόλοιπα τα νεότερα. Εντάξει.
1: Ήταν πολύ ωραία τα νέα σου, Γιώργο. Ευχαριστούμε ποιοτικά όπως πάντα.
0: Να είστε καλά.

0: Γιώργος Μαζονάκης, καλώς σας βρήκα στον τραζίστορ στα πρωινά τα Καρντάσια. Φεύγουμε για τα μουσικά μας.
1: Λοιπόν, ακούσαμε το παγκόσμιο φαινόμενο σήμερα του Πέτρου Ιακωβίδη, το οποίο σε θέλω πιο πολύ και ας κάνεις πως δεν θέλεις. Ταιριάζουμε γιατί σε ξέρω και με ξέρεις. Έτσι,
0: ωραίος
1: αυτό
0: στίχος.
1: Είναι υπέροχος ο στίχος. Αυτό είναι το καινούργιο τραγούδι του Πέτρου Ιακωβίδη. Το στίχο τον έχει γράψει η Βίκη Γεροθόδωρου και τη μουσική ο ίδιος και κυκλοφορεί στις 31 του μηνού. Εμείς το ακούσαμε σήμερα στην εκπομπή. Όπως σας είπα, έχει ένα εκπληκτικό, πολύ ωραίο εξώφυλλο. Φοράει και ένα μαντίλι έτσι στο λαιμό που είναι στη μόδα τώρα, τα φουλάρια για τους άντρες. Και το βίντεο κλιπ γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στην Κέρκυρα. Λοιπόν, το κορίτσι μας, η Κατερίνα Στικούδη, ανοίγει νέο κεφάλαιο στη δισκογραφία της με το Είδωλό Σου. Dance Pop Single. Κυκλοφορεί επίσημα 4 Σεπτεμβρίου. Το Είδωλό Σου είναι, ξέρεις, έτσι, αυτά τα χορευτικά, ρε παιδί μου. Κάνει εκεί τα ωραία της η Κατερίνα Στικούδη. Οπότε καλοτάξητο στο κορίτσι μας. Κατερίνα Λιόλιου στη Θεσσαλονίκη στις 2 Σεπτεμβρίου για μια μεγάλη συναυλία στο Θέατρο Γης, λογαριασμό Summer Tour. Και μαζί της θα είναι και ο Γιάννης Φακίνος.
0: Και εγώ θα είμαι, να σου το πω και αυτό. Θα πω ένα τραγούδι, το πρώτο μου.
1: Ποιο θα πεις?
0: Θα πω...
1: Φοβάμαι τι θα πεις τώρα.
0: Για την αδικοχαμένη τη μοίρα μου.
1: Ωραία, μάλιστα. Λοιπόν, ο Γιάννης Φακίνος θα είναι εκεί και γουστάρουμε Γιάννη Φακίνο, γιατί εδώ που είχε έρθει μας είχε εντυπωσιάσει θετικά.
0: Μα τα τραγούδια της Λιόλιου αυτός τα έχει γράψει όλα.
1: Τα έχει γράψει όλα και παιδιά, όταν είχαμε ακούσει το Μεγιά σου, λέμε τι γλυκιά φωνή είναι αυτή. Έχει υπέροχη φωνή. Άντε και να σας δώσω ένα τύπο ότι από Δευτέρα θα έχουμε τραγούδια εβδομάδα Γιάννη Φακίνο. Σας το λέω από τώρα.
0: Να είναι και εδώ στην πόλη να ακούς να πει μπράβο τα παιδιά.
1: Ναι, να πει ότι τα παιδιά με στηρίζουν. Λοιπόν, ανοιχτό θέατρο, αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών.
0: Α,
1: όχι, τίποτα δεν έχει.
0: Ακυρώθηκε.
1: Είχε.
0: Ακυρώθηκε, τι έγινε.
1: Είναι παλιό, συγγνώμη, τέλος πάντων.
0: Άντε. Από πότε ήταν?
1: Ήταν 22 Αυγούστου, συγγνώμη.
0: Μια εβδομάδα.
1: Εντάξει, σας πήγα στη Λιόλιου, σήμερα θα σας πάω και στο Θοδωρή. Να βγούμε και εκεί, Μαραντίνη. Disco Gledding. Θα γλεντήσουμε. Δεν ξέρω τι θα φορέσει. Αν θα φορέσει την κάλτσα με το σορτσάκι που τον είπαν ότι είναι σαν πρόσκοπος. Αλλά γενικότερα το στυλ του είναι πολύ ανατρεπτικό και μας αρέσει.
0: Ωραία, σε ευχαριστούμε.
1: Αυτά, τώρα 22 του μήνα, άμα πήγατε σε καμιά συναυλία, αυτήν λέω.
0: Ωραία ήταν. Μπορούσες για να το σώσεις να πεις και ωραία περάσαμε 22 του Αυγούστου στη συναυλία εκεί.
1: Ξέρεις τι έλεγε για τους Pixlax, αλλά δεν ξέρω μα έγινε κιόλας, γι' αυτό άσε μου πω καμιά πατάτα.
0: Προφανώς, πρέπει να ήταν η τελευταία τους λογικά που έγινε.
1: Παιδιά, είμαι αλλού για αλλού, ακόμη δεν έχω επανέλθει. Δηλαδή 22 Αυγούστου και νόμιζα είναι την άλλη εβδομάδα. Γεια σας.
0: Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο για να κλείσουμε την εκπομπή και να κάνουμε τις μαντεψιές μαζί με τον Τζόνι σήμερα.
1: Α, ναι, ναι.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, όλα τα ελληνικά σίκα 20% φθηνότερα. Γκούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Παγωτά Πυρούλο και Όρεο, 50% φθηνότερα. Κρύο Τσάι Life, 500 ml, μόνο 98 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και οι beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare, η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Hey, ChatGPT,
2: πώς μπορώ να βοηθήσω?
1: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
2: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
1: Γυαλιά ηλίου?
2: Το ίδιο.
1: Φακούς επαφής?
2: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
1: Τι είπες?
2: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
1: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
3: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
1: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
4: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.

0: για τη νέα σχολική χρονιά.
1: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
2: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
3: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
0: Σχολείο Μουστάκας.
3: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά δίπλα στην IKEA και στα δυτικά τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
4: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
5: Είμαστε εδώ για να σας χαιρετήσουμε. Αυτό ήτανε, να ευχαριστήσουμε και τον Τζόνι που ήταν σήμερα μαζί μας.
6: Άρα Τζονάρα, τι ωραία που ήρθες από κοντά.
5: Τελευταία μέρα της αδειάς του και αυτός επιστρέφει από Δευτέρα στα...
6: Κάθε κατεργάρι στον πάγκο.
5: Στη δουλειά του θα πω.
6: Τη Δευτέρα. Από τις 7 αποκλείεται να ακούει, γιατί αφού έλειπε μια εβδομάδα θα κουτσομπολεύει με τους συναδέλφους εκεί.
5: Μετά τις 8.30.
6: Ναι, γύρω στις 8 νομίζω θα συντονιστεί.
5: Πάμε για τη μάντεψιά μας. Να κάνουμε και φέτος τις μάντεψιές μας. Πώς θα ξεκινάει το πάρτι της Παρασκευής που γίνεται
6: Δημήτρης
5: κάθε μέρα.
6: Δημήτρης Κόκοτας πιστεύω. Γιατί τον Κόκοτας. Έχει επηρεάσει το λάμπι πάρα πολύ ο χαμός του Δημήτρη Κόκοτα. Και πιστεύω θα ξεκινήσει με Κόκοτα.
5: Εσύ, Τζόνι. Και την Γαρμπή. Εγώ θα πω μια αναβίση έτσι που είναι το σιγουράκι μου πάντα.
6: Άντε να δούμε. Κόκοτα σημαίνει ότι δεν είναι καινούριο.
5: Σημαίνει ότι είναι επανάληψη, ε. Για να πατήσουμε το κουμπί.
6: Μάλιστα.
5: Ποιο είναι?
6: Βαδιαστήκαμε. Αναγωνίδης δεν είναι?
5: Δεν μου έρχεται.
6: Δεν αυτό.
5: Και εισαγωγή τώρα μας κρατάει. Θέλουμε να φύγουμε και Σαββατοκύριακο. Δεν μπορούμε.
6: Άντε ρε παιδιά. Άρα στη... Δεν είναι. Γονίδης είναι.
5: Γονίδης.
6: Καμιά να τώρα αφιερώνει αυτός.
5: Είπα να βήσει αν πιάνετε. Άντε καλό Σαββατοκύριακο.
6: Φιλάκια, γεια.

0: Και τώρα η Αντιγόνη Σπανού παίζει ελληνικά και αγαπημένα στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Παρασκευή, Παρασκευή. Δεν ξέρω πόσες φορές θέλω να το πω, να το φωνάξω. Τι κάνετε, βρε παιδιά. Καλημέρα, καλώς ορίσατε εδώ. Είμαι, κατέφτασα κι εγώ. Δύο λεπτά πριν από τις 11, βιάστηκα λίγο σήμερα. Αλλά εντάξει, Παρασκευή είναι αυτή. Ήθελα να τα πούμε. Αντιγόνη Σπανού, λοιπόν, στην παρέα σας. Για τις επόμενες τρεις ολόκληρες ώρες θα είμαστε μαζί μέχρι το ρολόι να δείξει δύο. Και σας το εγγυώμαι. Έχουμε να πούμε πολλά και να σχολιάσουμε ακόμα περισσότερα. Δίνω και Viber από τώρα. 693-693-1003. Γιατί χωρίς τη δική σας καλημέρα η εκπομπή δεν είναι εκπομπή. Και φυσικά μένεις εδώ. Σου φέρνω Χρήστο Μάστορα αμέσως τώρα. Μαργαρίτα, εδώ στον τρανζίστορ σου 100,3.

όνειρο θα είναι ξανά όνειρο. Είναι και ο Θοδωρής μας, Θοδωρής Φέρης, στο τρανζίστορ 100,3. Το πρώτο λεπτό μετά τις 11, σε αυτή την Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλη, 28 του Αυγούστου. Τελευταίες μέρες, παιδιά, για τον Αύγουστο. Ας τις χαρούμε. Σε λίγο καταφθάνει και η Αναβή. Νίκος Οικονομόπουλος, τώρα όμως Νίκος Βέρτης, κοντά σου.

Μη μου βάζει ιδέες τώρα. Αύριο Σαββατάκι 12 η ώρα έχω βάλει κομμωτήριο. Εντάξει, το Σαντρέ δεν νομίζω να το φτάσω, αλλά κάτι θα κάνουμε. Αναβίζει λοιπόν και Σαντρέ στον τρανζίστορ σου 100,3. Εδώ με όλα τα ελληνικά και αγαπημένα. Στο καθιερωμένο σου το ραντεβού με την Αντιγόνη Σπανού. Και πάμε να δούμε τι γίνεται και λίγο με τον καιρό. Γιατί νομίζω πως δεν θα ξανασχοληθώ με παιδιά μαζί του. Πραγματικά σήμερα ήταν να είναι πιο ζεστή μέρα της εβδομάδας. Τελικά, μάλλον κάπως είπε να μας ησυχάσει και θα φτάσουμε μέχρι τους 33 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή ό,τι είχαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Ηλιοφάνεια παρόλα αυτά, η υγρασία στο 68% και δεν θα κουνιέται φύλλο. Τώρα, Σαββατοκύριακο, θα είμαστε ακόμα καλύτερα. Θα φτάσουμε μέχρι τους 30 βαθμούς Κελσίου. Το λες πάρα πολύ καλή θερμοκρασία δεδομένη της εποχής και του Αυγούστου που μας ζέστανε αρκετά. Για μπανάκι στη Χαλκιδική θα είναι ό,τι πρέπει, άντε και ισανότερα. Όπως λέει ο Γιώργος Κακοσέος. Αμέσως τώρα λοιπόν, γιατί σε λίγο καταφθάνει και η Νατάσα Θοδωρίδου και ο Γιώργος Σαμπάνης.

να βρεθούμε. Νατάσα Θοδωρίδου εδώ στον τρανζίστορ σου. Ήταν να γίνει, παιδιά. Από τη Δευτέρα συζητούσαμε πάλι για τα αθλητικά, για το Στίβο, για το Μανόλο μας, Τεντόγλου κτλ. Λοιπόν, χθες ο Μανόλο το έκανε. Είναι ο δεύτερος που τα έχει καταφέρει στην ιστορία. Έτσι, για να μαθαίνουμε και κάτι μετά τον Ντουμπλάντιστ. Όπως καταλαβαίνετε, τον πηγαίνει από πίσω, έτσι. Είναι ένα βήμα από πίσω. Θα τον ξεπεράσει κάποια στιγμή. Ο Μανόλο, λοιπόν, χθες με την πρώτη του προσπάθεια, παρακαλώ, πέταξε στα 6,20 μέτρα, κάνοντας πανελλήνιο ρεκόρ στο Diamond Link τη Ζυρίχης. Και πλέον ο Ντουμπλάντης δηλώνει πως okay, από εδώ και στο εξής θα πρέπει επαναλαμβανόμενα να πηδάω μόνο πάνω από τα 6,20, γιατί με έχει ένα βήμα. Εντάξει, Ντουμπλάντης μπορεί να κάνετε παρέα, αλλά η αλήθεια είναι πως σε λίγο καιρό το βλέπω να έρχεται ο Μανόλο, παιδιά, στο παγκόσμιο. Και είμαι σίγουρη για αυτό που σας λέω. Πάμε ρε παιδιά, άντε καλή επιτυχία σε όλους. Φύγαμε τώρα για Πέτρο Ιακωβίδη, έτσι έχει μάθει στον τρανζίστορ με την Αντιγόνη Σπανού μαζί σου.

Τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Αχ, να σας πω κάτι. Θέλω να συγκεντρωθώ, να βγω στον αέρα. Να κάνω το μικρόφωνο μου και έχω εδώ πέρα τη Ζουλίδου, η οποία κάθε φορά κάνουμε το καλύτερο σουσού μετά την εκπομπή. Και δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Τώρα, ας πούμε, είπε μία ατακάρα, μακάρι να μπορούσα να την πω και στον αέρα. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, δεν θέλω κάποιοι να μου τη λέτε στο Viber, παιδιά. Είπα πριν για το Μανόλο, είπα και για τον Τεντόγλου. Απλά ο άνθρωπος κάθε φορά πηδάει 20 μέτρα άλμα. Λοιπόν, πρώτη θέση και για τον Μίλτο Τεντόγλου, λοιπόν, στο Diamond League στη Ζυρίχη, με άλμα 8,45. Να πω ότι δεν το περιμέναμε. Θα πω ψέματα, φυσικά και το περιμέναμε. Και τώρα σας πάω και λίγο στους δρόμους της πόλης. Έχουμε ποτηλιάρισμα στο περιφερειακό, δεν ξέρω τι γίνεται. Με κατεύθυνση προς τα δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας και με κατεύθυνση προς τα ανατολικά μπροστά από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Και έχουμε καθυστερήσεις και στα Κωνσταντινοπολίτικα. Επομένως, σε δύο σημεία στον περιφερειακό. Τώρα, Κωνσταντίνου Καραμαλή, χαμηλές ταχύτητες οχημάτων, Μπότσαρη με Βούλγαρη, κλασικά το συνηθισμένο μας. Και τώρα στη Μίκη Θοδωράκη, στο κατέβασμα από τη Νέα Πόλη μέχρι και τα Φανάρια του Βαρδάρη. Ευτυχώς, Εγνατία και Τσιμισκή ακόμα κρατιούνται καλά. Και φυσικά και εσύ θέλω να κρατηθείς εδώ γερά στις επιτυχίες, στα ελληνικά σου και στα αγαπημένα σου, Τρανζίστορ 100,3. Αντιγόνη Σπανού, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι της εβδομάδας που είχαμε για όλες αυτές τις ημέρες από τη Μάγδα Ζουλίδου και επιστρέφω σε πολύ λίγο με ακόμα περισσότερα. Μην πας πουθενά.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Δήμου Αναστασιάδη, Απόφασή σου.
2: Είμαι ο Δήμος Αναστασιάδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστορ και εσύ με τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Είχα πάρει ένα μαύρο φόρεμα πριν φύγω για διακοπές, ναι. Γιατί είχα δυνατήσει. Και... αλλά στις διακοπές λίγο έβαλα.
3: Και δεν σου κάνει.
2: Μου κάνει, αλλά μου πετάει λίγο την κοιλιά. Μήπως να βάλω εκείνα τα ισόρυχα που κρατάνε την μπάκα.
3: Κορσέ.
2: Κορσέ. Γιατί είναι ελαστικό το φόρεμα και τώρα ναι. Αυτά τα τρία
3: κιλά. Αλλά δεν θέλω
2: έβαλα...
3: να μου κάθεσαι και να μου είσαι εκεί έτσι. Δεν θέλω να σε σφιχτεί.
2: Γιατί να κάθομαι, θα πάω να χορέψω σήμερα.
3: Μπορεί να έχει ένα στάντ να κουμπίσει, ξέρω τι να σου πω.
2: Ελπίζω αυτό μην έχει. Όχι, αυτό είναι ελαστικό, δεν είμαι κουμπιά, μην κάτσω και.
3: Μην κάνει καλά φράου.
2: Όχι, όχι, δεν έχει μη ούτε κουμπιά ούτε τίποτα.
3: Στο εξωτερικό σκάνε τζιχαντζιστές. Εδώ σκάει Μάγδα με τον κορσέ.
2: Θοδωρή, θα έρθω και ανάλογα με το τι θα φορέσω, θα δεις πού θα καθίσω.
3: Βγες με αλεξίσφαιρο καλού κακού, αν θες να βγάλεις όλη τη βάρδια. Τι να σου πω τώρα.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Λαγκώνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Λαγκώνα Skincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Λαγκώνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
2: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
3: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
5: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 2 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
6: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
7: Είμαστε χαράματα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

φτάσαμε κιόλας στη δεύτερη μας ώρα μαζί. Αντιγόνη Σπανού λοιπόν εδώ στο μικρόφωνο πιστά στο ραντεβού μας με τα ελληνικά μας και τα αγαπημένα μας φυσικά στο τρανζίστορ 100,3 και όλους εσάς να είστε εδώ συντονισμένοι. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη μας έχει ανέβει κατά 2 βαθμούς την τελευταία μία ώρα. Στους 32 λοιπόν βρισκόμαστε πλέον. Μέχρι και τους 33 θα φτάσει, δεν θα ανέβουμε πολύ περισσότερο. Εσύ όμως θέλω να μείνεις εδώ, δεν θέλω να κουνηθείς καθόλου. Απλά δυναμώνεις ένταση γιατί έχετε Νίκος Οικονομόπουλος, Ελένη Φουρέιρα, τώρα κατευθείαν Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμός.

Νίκο μου, το κορμί μας είναι ένοχο μετά τις διακοπές, γιατί τρώγαμε ό,τι υπήρχε. Εγώ αυτό έχω να πω. Και όχι τίποτα άλλο. Είναι αυτές οι μέρες που πρέπει, παιδιά, να ζυγιστούμε και να μπω σιγά σιγά σε πρόγραμμα και δεν ξέρετε πώς το αποφεύγω. Λοιπόν, το αποφεύγω και στέλνω τα φιλιά μου στη γλυκιά μου την Αθηνά, η οποία είναι συντονισμένη εδώ. Στο Στέλιο, στο Θοδωρή, στον Άλεξ, στην Ιφηγένεια, στην Κατερίνα, στην Άννα, στη Μάγδα, στο Σπύρο και στη Φέη. Και φυσικά περιμένω και το δικό σου μήνυμα εκεί έξω που το σκέφτεσαι και δεν έχει στείλει ακόμα. Viber 693-693-1003 και φύγαμε να τάσα Θοδωρίδου Φορτηγό αμέσως τώρα στον τρανζίστορ σου 100,3.

0: Νάτος ο Πέτρος μας, Πέτρος Ιακωβίδης, με τα καπνογόνα του στο τρανζίστορ 100,3. Χθες λοιπόν άνοιξε η προέκταση της γραμμής της Καλαμαριάς στο μετρό. Όσοι το χρησιμοποιήσατε, στείλτε ένα feedback στο Viber, γιατί εγώ δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα. Άντε και στα επόμενα θα ευχηθώ. Αλλά δεν θα σταθούμε τώρα σε αυτό. Θα σταθούμε στις δηλώσεις που έκανε ο κόσμος όταν τον ρώτησαν εκεί τα κανάλια έξω από τον σταθμό της Αρετσού πώς τους φάνηκε, παιδιά, η νέα γραμμή. Και θα σταθώ σε ένα συγκεκριμένο παλικάρι, το οποίο κατάφερε και έγινε viral, γιατί γύρισε και είπε: Μου φαίνεται φαντασμογορικό το νέο, η νέα αυτή γραμμή, το νέο μετρό για τη Θεσσαλονίκη μας. Αλλά είμαι και λίγο στεναχωρημένος, γιατί έχω χωρίσει πρόσφατα. Ήθελα να δω το μετρό μαζί με την κοπέλα μου, αλλά δυστυχώς δεν είμαστε μαζί. Αγαπητέ μου, γιατί δεν ξέρω και το όνομά σου και φάνηκε και γλυκύτατος. Όπως λέει μια παροιμία, υπάρχουν και άλλοι πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια. Εγώ θα το γυρίσω και θα πω: Υπάρχουν κι άλλοι σειρμοί, Παναγία μου, τα σαρδά μου μέσα, οι οποίοι θα περάσουν και θα μπορέσεις να μπεις. Λοιπόν, παιδιά, αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και σε αφίσα για να διαφημίσουμε τη νέα γραμμή. Θα περάσει επόμενος σταθμός. Συνέχισε να χρησιμοποιήσεις το μετρό και μπορεί να βρεις τον επόμενο έρωτα εκεί μέσα. Αυτό, τόσο απλά και εύκολα. Σε λίγο έρχεται Δέσποινα Βανδύ, Θοδωρής Φέρης, τώρα Νίκος Μακρόπουλος, σε θέλω παράφορα.
1: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: 103,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

Μισή ωρίτσα ακριβώς μετά τις 12 είμαστε μαζί στον Τρανζίστορ 100,3. Εδώ πρωινό μεσημεριανό πλέον της Παρασκευής 28 του Αυγούστου και σήμερα το βράδυ έχουμε και πανσέλινο με το φεγγάρι του οξέριγχου αυτή τη φορά. Αυτή είναι η ονομασία του και οφείλεται φυσικά στους ηθαγενείς της Αμερικής, γιατί λέει αυτή την εποχή ψάρευαν ένα ψάρι με αυτό ακριβώς το όνομα. Ταυτόχρονα, διάφοροι αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία ανά τη χώρα καλούν τον κόσμο έτσι σε διάφορες εκδηλώσεις για να απολαύσουν την αυγουστιάτικη πανσέλινο με μια παραπάνω μαγεία με ελεύθερη είσοδο, όπως ακριβώς θα γίνει και εδώ στη Θεσσαλονίκη μας, στον περιβάλλοντα χώρο του Βυζαντινού Ναού Μεταμορφώσεως στο Χορτιάτι, με ρεσιτάλ πιάνου. Εγώ το λέω και εσείς κρατήστε το. Να βλέπεις πανσέλινο τώρα, ακούγοντας και πιάνο. Πόσο πιο ρομαντικό το θες. Γενικότερα, όπου και να είστε σήμερα το βράδυ, πάρτε ένα ποτάκι, πάρτε ό,τι θέλετε, πάρτε την αγάπη σας από το χέρι και βγείτε να δείτε την πανσέλινο. Νομίζω εντάξει, τελευταία πανσέλινος για το καλοκαίρι αξίζει. Και φύγαμε για Κωνσταντίνο Αργυρό, Αθήνα μου, αμέσως τώρα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν χωρούν τα αισθήματα μου σε μια πληβάλη.
2: Παίζει την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Βέβαια σήμερα μετά την Πανσέλινο κάποια ζώδια δεν θα το γλεντήσουν και πολύ όπως έτσι μας λένε οι ονειράμα. Πάμε να δούμε πότε ποια είναι. Είναι 4 ζώδια, παιδιά, τα οποία δεν θα περάσουν καλά και επηρεάζονται άμεσα από τη σημερινή Πανσέλινο. Ξεκινάμε με τους ιχθύες. Αλίμονο, τα απρόβλεπτα έξοδα λέει και οι βαθιές εσωτερικές αλλαγές δεν θα λείψουν. Ένα όνειρο ή ακόμα και μία σχέση από την οποία κρατιούνται για καιρό ίσως δεν ταιριάζει πια με τα αληθινά θέλω τους. Δεύτερον, ο Παρθένος, η λογική και το συνέστημα θα συγκρουστούν. Καλή σε λέει να οργανώσεις, να αναλύσεις και να βρεις λογικές λύσεις σε όσα σε απασχολούν. Ωστόσο, φυσικά προϋπόθεση είναι να αφήσεις τον έλεγχο. Δίδυμος, τρίτο ζώδιο, ξαφνικές και χαοτικές ανατροπές στα σχέδιά σας, απότομες διακοπές επικοινωνίας και γρήγορες αλλαγές στην επαγγελματική και την οικογενειακή σας ζωή. Και τέλος, ο Τοξότης, τα θεμέλια που τρίζουν, οι οικονομικές ανησυχίες έρχονται στην επιφάνεια και θα χρειαστεί να είσαι πολύ πολύ προσεκτικός με τα χρήματά σου, να αποφύγεις τις επενδύσεις και επιπλέον να διαχειριστείς και την ένταση στις προσωπικές σχέσεις. Κοινώς να δούμε αν θα επιβιώσουμε από αυτή την Πανσέλινο. Είμαι η Αντιγόνη Σπανού, είσαι συντονισμένος και συντονισμένη στο τρανζίστορ σου, στα ελληνικά σου και στα αγαπημένα σου. Μην πας πουθενά, επιστρέφω σε πολύ λίγο με Νίκο Απέργη, Παντελή Παντελίδη και Μιχάλη Χατζηγιάννη.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Λίγο μάμα ρε παιδιά, λίγο μάμα, γιατί θέλω να πάρω κάτι ψώνια, ξέρεις τα γνωστά.
3: Βέβαια.
2: Αν και τα αντρικά τα βρακιά, γιατί.
3: Τα αντρικά, τα ουόβο.
2: Άλλο μαγαζί έχω βρει εγώ.
3: Άλλο.
2: Ναι, για μένα δεν με βολεύουν τα βρακιά των πανηγυριών πλέον.
3: Μάλιστα.
2: Αλλά μπορώ να πάρω κάτι άλλο.
3: Μεγαλοπιάστηκες κι εσύ.
2: Κοίταξε, σουβλάκι και ρετσίνα και γεια σας, δεν θέλω τίποτα άλλο. Το λαϊκίσα πολύ τώρα, πρέπει να το παίζω λίγο πιο στιλάτι.
3: Σουβλάκι, ρετσίνα και στριγκάρα.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.

0: στο δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία. Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
1: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
2: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
1: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
2: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
0: Με την υποστήριξη του Τρανζίστορ 100,3.
3: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
4: Σχολείο!
3: Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
5: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
6: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
7: Το Σινέα Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέα Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
8: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

σήμερα και Παρασκευή λοιπόν. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλη, 28 του Αυγούστου. Τελευταία Παρασκευή για έναν καλοκαιρινό μήνα. Αντιγόνη Σπανού εδώ στην παρέα σου για ένα ακόμη 60 λεπτό. Μέχρι και τις 2 λοιπόν είμαστε μαζί με όλες τις επιτυχίες, όλα τα ελληνικά σου και τα αγαπημένα σου στον τρανζίστορ 100,3. Σε λίγο καταφθάνει στην παρέα μας η Κατερίνα Λιόλιου για την επόμενη, Γιώργος Σαμπάνης. Τώρα όμως λέω να σε πάω σε αγαπημένο Νίκο Βέρτη. Μου έλειψες πολύ. Αμέσως τώρα, μην πας πουθενά.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Για την επόμενη στο τρανζίστορ 100,3. Καλωσορίζω και τον Αρθούρο που ήρθε στην παρέα μας. Έστειλε την καλησπέρα του στο Viber. Καλωσορίζω και την Ελπίδα, τον Γιάννη, τον Σάκη και τη Λίνα που είναι εδώ και έχουν στείλει τα μηνύματά του στο Viber. Εννοείται οι επιτυχίες δεν σταματούν, παιδιά. Γι' αυτό σε λίγο έρχεται Ηλίας Βρετός, Κωνσταντίνος Αργυρός τώρα. Αγαπημένος χάρτης, Νατάσα Θοδωρίδου στο τρανζίστορ 100,3 σε αυτό το μεσημεράκι της Παρασκευής μας.

0: τη ζωή.
1: Αγαπημένος Ηλίας Βρετός, θα έχω βρει με τον εαυτό μου 20 ακριβώς λεπτά μετά τη μία το μεσημέρι. Και τώρα θα σας πάω σε έναν ακόμη άνθρωπο ο οποίος έγινε viral. Ένας Αμερικανός τουρίστας ο οποίος βρίσκεται αυτές τις μέρες στη χώρα μας και συγκεκριμένα στην Αθήνα. Τράβηξε λοιπόν ένα βίντεο, έχει ταξιδέψει παγκοσμίως αυτό το βίντεο και εξυμνεί, παιδιά, τον καφέ που μπορεί να βρει κάποιος στην Ελλάδα. Γιατί ως γνωστόν, ωραία τα ταξίδια στο εξωτερικό, δεν τα αλλάζω με τίποτα, αλλά φρέντο εσπρέσο δεν μπορείς να βρεις. Λοιπόν, όπως λέει ο συγκεκριμένος, μέσα σε 5 ώρες ήπιε 3 καφέδες και μάλιστα τους βρήκε και πάρα πολύ οικονομικούς, γύρω στα 2 με 2,5 ευρώ το πακέτο. Βέβαια, ας του πει κάποιος ότι όντως οι καφέδες στην Ελλάδα είναι πολύ ωραίοι, αλλά είναι και πολύ δυνατοί και τον βλέπουμε να γυρνάει πίσω και να μην κοιμάται για τον επόμενο ένα μήνα. Παρ' όλα αυτά, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη διαφήμιση. Σε λίγο, Νίκος Μακρόπουλος, Αντώνης Ρέμος. Τώρα, Αναβίση έρχεται από το Αιγαίο με φόρα εδώ στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

Είναι Νίκος Μακρόπουλος να γυρίσεις πού στον τρανζίστορ 100,3 και τώρα σας πάω στους δρόμους της πόλης γιατί αυτά που βλέπω δεν μου αρέσουν καθόλου. Έχουμε ένα τεράστιο ποτηλιάρισμα στον περιφερειακό με κατεύθυνση προς τα δυτικά από τα Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι και το ύψος της Τριανδρίας όπου εκεί υπάρχει και μία ένδειξη για τροχαίο, δώστε προσοχή σε περίπτωση που ισχύει και με κατεύθυνση προς τα ανατολικά από την Τριανδρία μέχρι και το ύψος της Πηλαίας επίσης έχουμε ένα μεγάλο ποτηλιάρισμα. Κωνσταντινού Καραμαλή από τη Βούλγαρη μέχρι και την Μπότσαρη με καθυστερήσεις στην κίνηση των οχημάτων. Σόλγας από το ύψος της Μπότσαρη έχουμε χαμηλές ταχύτητες και επίσης προβλήματα έχουμε και στην Τσιμισκή από την Αγγελάκη μέχρι και την πλατεία Αριστοτέλους. Τώρα να σας πω πως από σήμερα το βράδυ στις 11 μέχρι και τις 5 τα ξημερώματα αύριο Σαββάτου θα έχουμε αποκλεισμό κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα από το Παπαγεωργίου μέχρι και το ύψος των Μετεώρων, φυσικά για το flyover. Τώρα, αν βρίσκεται κάποιος στον περιφερειακό και γνωρίζει περισσότερα, παρακαλώ στείλτε ένα μήνυμα στο Viber 693-693-1003 έτσι για να τα πούμε σωστά και σε όλους τους υπόλοιπους. Παιδιά, προσοχή και υπομονή στους δρόμους της πόλης. Και τώρα σας πάω σε μια αγαπημένη φωνή του λαϊκού τραγουδιού, θα τον αγαπάμε πάντα, Βασίλης Καράς, από το βορρά μέχρι τον νότο, στον τρανζίστορ.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: λίγα λόγια και τον Νίκο Οικονομόπουλο. Λίγα λεπτά πριν το ρολόι δείξει 2, ήρθε η ώρα να σας χαιρετήσω. Αντιγόνης Πανού, λοιπόν, στην παρέα σας. Εδώ ήμασταν μαζί από τις 11, όπως είμαστε καθημερινά. Φεύγω και δίνω τη σκυτάλη μου στη Γεωργία Γεωργιάδου, η οποία θα είναι εδώ μέχρι και τις 5 το απόγευμα. Μετέπειτα έρχεται το απογευματινό σας το σουσού Daily Couscous, εδώ πέρα με τον Παναγιώτη Σίμω και την Ελένη Williams. Και φυσικά αύριο Σάββατο, 12 η ώρα, Top 30 Λάμπης Δημητριάδης, Μάγδος Ζουλίδου, όπως και την Κυριακή θα είναι μαζί σας, ακριβώς με Top 30 στις 6 η ώρα το απόγευμα. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, ό,τι και να κάνετε. Από εμένα πολλά φιλιά σε όλους. Κάντε και μια βουτιά στη Χαλκιδική, παιδιά. Μας παίρνει ακόμα, μην νομίζετε ότι χειμωνιάσαμε. Όχι, όχι, όχι. Και φυσικά σας περιμένω τη Δευτέρα στις 11 η ώρα εδώ. Φιλιά πολλά σε όλους.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3.

0: για μας. Είπες ότι αγαπώ, θα αγαπάς. Είπες.
1: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Είχα πάρει ένα μαύρο φόρεμα πριν φύγω για διακοπές, ναι. Γιατί είχα δυνατήσει και... Αλλά στις διακοπές λίγο έβαλα.
3: Και δεν σου κάνει?
2: Μου κάνει, αλλά μου πετάει λίγο την κοιλιά. Μήπως να βάλω εκείνα τα ισόρυχα που κρατάνε την μπάκα
3: κορσέ.
2: Γιατί είναι ελαστικό το φόρεμα. Και τώρα ναι. Αυτά τα τρία
3: αλλά
2: κιλά
3: δεν θέλω
2: έβαλα...
3: να μου κάθεσαι και να μου είσαι εκεί έτσι. Δεν θέλω να σε σφιχτεί.
2: Γιατί να κάθομαι, θα πάω να χορέψω σήμερα.
3: Μπορεί να έχει ένα στάτ να κουμπίσει, ξέρω τι να σου πω.
2: Ελπίζω αυτό μην έχει. Όχι, αυτό είναι ελαστικό. Δεν είμαι κουμπιά, μην κάτσω και.
3: Μην κάνει καλά φράου.
2: Όχι, όχι, δεν έχει μη ούτε κουμπιά ούτε τίποτα.
3: Στο εξωτερικό σκάνε τζιχατζιστές. Εδώ σκάει Μάγδα με τον κορσέ.
2: Θοδωρή, θα έρθω και ανάλογα με το τι θα φορέσω, θα δεις πού θα καθίσω.
3: Βγες με αλεξίσφαιρο καλουκακού, αν θες να βγάλεις όλη τη βάρδια. Τι να σου πω τώρα.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες, το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop, το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα Κουτί, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
6: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
4: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
7: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
8: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 2 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
1: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Καλησπέρα στην παρέα μου, βρε παιδιά. Τρανζίστορ 100,3 εδώ. Είμαστε Παρασκευούλα Ζάχαρη 28 του Αυγούστου. Τελευταία Παρασκευή του καλοκαιριού. Γεωργία Γεωργιάδου μαζί σας. Κάντε την αμετράει, παρακαλώ πολύ. Για συντονιστείτε. Πάρτε το ρέντρο σε ρο καφεδινό. Να πάρω κι εγώ το δικό μου, διότι δεν πρόλαβα. Παιδιά, είχα και το πάρκινγκ. Σιγά-σιγά σαν να μαζευόμαστε και να μην βρίσκουμε εύκολα. Λέω εγώ, δεν ξέρω. Εσείς θα μου πείτε. Κωνσταντίνος Αργυρός, Χρήστος Αντικάκη Απών. Τώρα είναι το νερό και ξεκινώ δυναμικά. Για πάμε να τα ακούσουμε.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

Και αυτή είναι η καταδαβό από εδώ στον τρανζίστορ 100,3. Τα φιλιά και την αγάπη μου να στείλει τώρα στη Λέα, τη φίλη μου που είναι στο δρόμο και πηγαίνει γυμναστήριο. Ωραία, είναι και το πουλου. Τι κορμί έχει φτιάξει. Φτάνει λίγο με τη γυμναστική. Καταλάβαμε. Νίκος Οικονομόπουλος έρχεται αφιερωμένος.

Σε θέλω για μένα φυσικά. Νίκος Μακρόπουλος εδώ στο Transistor 100,3. Γεωργία Γεωργιέτη στην παρέα σας. Και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Δεν έχω πάρει ακόμη το καφεδάκι μου, όμως θα το παραγγείλω όσον ούπο, διότι χωρίς καφέ δεν βγαίνει μέρα, παιδιά. Είμαι με 4 ώρες ύπνο, μου φαίνεται. Θεωρώ πως όχι. Θεοδωρής Φέρης, Γιώργος Σαμπάνης, Αναβίση και Άρτζη. Όλα τα καλά παίζουν εδώ τώρα όμως. Έρχεται ο ύπνος. Είναι το είπες και παίζει δυνατά.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

Όλο πιο πάνω, Αναβίση και Άρτζη εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Τίποτα, έχει γυρίσει την pop μουσική, Αναβίση. Γενικά νομίζω ότι είναι ένα κράμα πολλών υφών μουσικής. Δεν είναι ούτε rock style, δεν είναι ούτε λαϊκή, δεν είναι ούτε pop. Είναι κάτι απ' όλα και γι' αυτό και μας αρέσει. Και σαμπού και conditioner, η Αναβίση. Παντελής Παντελίδης, Χρήστος Μάστορας, Γιώργος Μαζωνάκης, Νίκος Οικονομόπουλος. Και τι δεν έχω σήμερα τώρα, ποιος είναι αυτός, παίζει δυνατά και απολαμβάνουμε.

τραγουδάς, ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: εισιτήριο είναι Νίκος Οικονομοπουλός εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Την καλησπέρα μου και στον Άλεξ μας στέλνει τις καλησπέρες στις δικές του, αλλά και στη Στέλλα που μου λέει με το καλησπέρα σας τι τραγουδάρες είναι αυτές. Με το καλησπέρα σας πιάνουμε ξαπίνεις και σας τα πετάμε όλα τα ωραία τα τραγουδάκια. Λοιπόν, βλέπω τώρα Αντιγόνη είναι στην Πάρο, μας ξεσήκωσε καλά-καλά με το Τζάλα και φυσικά εντάξει, κουράστηκε το κορίτσι. Δεν είναι και εύκολο ο μαραθώνιος του Eurovision, παιδιά. Τώρα κάνει διακοπές της με το αγόρι της, το οποίο δεν ξεχνά να μας δείχνει και πολύ έτσι ωραία τριφερέν θα ήταν. Μπράβο, Αντιγόνη.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Λίγο μάμα ρε παιδιά, λίγο μάμα, γιατί θέλω να πάρω κάτι ψώνια, ξέρεις τα γνωστά.
3: Βέβαια.
2: Αν και τα αντρικά τα βρακιά, γιατί.
3: Τα αντρικά, τα ουόμο.
2: Άλλο μαγαζί έχω βρει εγώ.
3: Άλλο.
2: Ναι, για μένα δεν με βολεύουν τα βρακιά των πανηγυριών πλέον.
3: Μάλιστα.
2: Αλλά μπορώ να πάρω κάτι άλλο.
3: Μεγαλοπιάστηκες κι εσύ.
2: Κοίταξε, σουβλάκι και ρετσίνα και γεια σας, δεν θέλω τίποτα άλλο. Το λαϊκίσα πολύ τώρα, πρέπει να το παίζω λίγο πιο στιλάτι.
3: Σουβλάκι ρετσίνα και στριγκάρα.
1: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Hey, ChatGPT.
5: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
4: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
5: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
4: Γυαλιά ηλίου?
5: Το ίδιο.
4: Φακούς επαφής?
5: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
4: Τι είπες?
5: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
4: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
6: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
4: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
9: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
10: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
1: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Και που αλλού θα μπορούσα να είμαι. Τρανζίστορ 100,3, 3 η ώρα και 3 πρώτα λεπτά. Παρασκευούλα Ζάχαρη, 28 Αυγούστου. Εδώ στην πόλη ξεμείναμε, παιδιά. Τι να κάνουμε κι εμείς, 34 βαθμού Κελσίου. Ελπίζω να έχετε ξεκινήσει ήδη για ένα πουσουκού δυνατό σε κάποιο νησάκι. Έτσι, τελευταίες διακοπές, τελευταίες άδειες στη Χαλκιδική, εδώ κοντά σε μια Καβάλα, μια Κατερίνα, όπου και να είστε. Στείλτε ένα μήνυμα 693-693-1003, γιατί θέλουμε κι εμείς λίγο έτσι να ζηλέψουμε. Αντώνης Ρέμος, Νότης Φακιανάκης και Θοδωρής Φέρης. Τώρα είναι Δευτέρα και σε έχουμε Παρασκευή.

0: Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Τώρα που σε έχω

όνειρο θα είναι ξανά. Το Δόρης Φέρης στο Τρανζίστορ 100,3. Πολλά φιλιά και αγάπη στο φίλο μου τον Μίτσο. Είναι στη δουλειά και ακούει φανατικά. Θέλει τώρα Νότης Φακιανάκη όμως. Με Δήμο Αναστασιάδη δεν βολευόμαστε. Σ' αγαπάω ακόμα λέει.

αγάπη μου, με γεια σου. Καταρίνα Λιόλιου και Γιάννη Φακίνο εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Λοιπόν, παιδιά, χθες εκεί που τραγουδούσα, γιατί κάνουμε και αυτό το επάγγελμα, έχουν φύγει κάτι πανέρια και οριακά νομίζω ότι θα σπάσω κι άλλο δόντι. Έσπασε ένα τις προάλλες. Ευτυχώς το σώσαμε τελευταία στιγμή. Εάν χάναμε κι άλλο, δηλαδή πραγματικά, μετά μόνο τη μαλά μου μπορούσα να κάνω, τίποτα άλλο. Η Ιουλία Καλυμάνη τώρα, στα καλύτερα που έλκονται. Και τα λουλούδια από τη μέση και κάτω.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

0: Αυτός είναι ο χειρισμός από Χρήστο Μάστορα εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Η ώρα 4 παρα 20 και έχουμε ακόμη παιδιά μία ώρα και στον αέρα της πόλης. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Εγώ έχω πάρει ένα κουβά καφέ, γιατί σαφώς ένα ποτήρι καφέ δεν μου έφτανε το πρωί. Ένα δεύτερο ακόμα όχι. Οπότε ένας κουβάς είναι τα μαμ, ό,τι πρέπει. Έχουμε πολλά να πούμε και άλλα τόσα να ακούσουμε. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι εδώ και τώρα έρχεται Πέτρος Ιακωβίδης. Σήκωσε το τηλέφωνο, άντε να μην πω τίποτα.
1: Καλημέρα, είσαι μόνη.

Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Αχ, αυτά τα χίλια. Και Νίκος Απέρκης εδώ στον Τρανζιστόρ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Λοιπόν, παιδιά, έχω κλάψει τόσο πολύ με τον κολλητό της Ιωάννας Τούνη, αυτό τον Steve. Τον Steve, το αγόρι μου, αυτό το υπέροχο, ο οποίος είχε να πάει 17 ημέρες τουαλέτα. Και εννοείται ότι όλη η Ελλάδα το έζησε μαζί του, γιατί ανέβαζε το Γολγοθά του. Με ένα κλεισματάκι, λοιπόν, τι καλά που πήγε το αγόρι. Γι' αυτό διατροφικά, παιδιά, και νεράκι να πίνετε. Μη μου έχετε κι εσείς τέτοια τράβαλα. Πάω σε ένα break και επιστρέφω.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Είχα πάρει ένα μαύρο φόρεμα πριν φύγω για διακοπές, ναι. Γιατί είχα δυνατήσει και... Αλλά στις διακοπές λίγο έβαλα.
3: Και δεν σου κάνει?
2: Μου κάνει, αλλά μου πετάει λίγο την κοιλιά. Μήπως να βάλω εκείνα τα ισόρυχα που κρατάνε την μπάκα
3: κορσέ.
2: Γιατί είναι ελαστικό το φόρεμα. Και τώρα, ναι, αυτά τα τρία
3: κιλά. Αλλά δεν θέλω να μου κάθεσαι και να μου είσαι εκεί έτσι. Δεν θέλω να σε σφιχτεί.
2: Γιατί να κάθομαι, θα πάω να χορέψω σήμερα.
3: Μπορεί να έχει ένα στάτ να κουμπίσει, ξέρω εγώ τι να σου πω.
2: Ελπίζω αυτό μην έχει. Όχι, αυτό είναι ελαστικό, δεν είμαι κουμπιά. Μην κάτσω και.
3: Μην κάνει καλά φράου.
2: Όχι, όχι, δεν έχει μη, ούτε κουμπιά ούτε τίποτα.
3: Στο εξωτερικό σκάνε τζιχαντζιστές. Εδώ σκάει Μάγδα με τον κορσέ.
2: Θοδωρή, θα έρθω και ανάλογα με το τι θα φορέσω, θα δεις πού θα καθίσω.
3: Βγες με αλεξίσφαιρο καλουκακού, αν θες να βγάλεις όλη τη βάρδια. Τι να σου πω τώρα.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr. Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 2 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
3: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
4: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
5: Είμαστε χαράματα.

φυσικά είμαστε εδώ, Τρανζίστορ 100,3, 4 ώρα παρά 1 λεπτό. Και φυσικά στον αέρα της πόλης για άλλη μία ώρα. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Καλησπέρα να πω και στην Στελίτσα μου, η οποία λέει: ποτέ δεν είναι αρκετό ο Σφακιανάκης. Πάντα θέλουμε κι άλλο. Συμφωνώ, κι ας μην είμαι νοτική να τα λέμε κι αυτά. Εκτιμώ όμως ότι είναι υπέροχος τραγουδιστής, αξιόλογος καλλιτέχνης και άνθρωπος. Νίκος Οικονομόπουλος, Αναβίση και Αναστασία τώρα με λίγα λόγια. Και αυτός είναι ο δικός μου αγαπημένος. Νικόλη, σ' αγαπώ.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα και

Η πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Μαζί, είμαι Σκούμπρια, αγαπώ. Και πάμε τώρα σε εσάς, διότι εγώ δουλεύω για εσάς. Έχεις ετερονήμηση και είσαι πολύ άσχολος ή πολύ άσχολη. Έχω τον κανόνα, είδες, δεν μπορώ ούτε να μιλήσω. 7-7-7. Κάθε 7 μέρες ένα κανονικό ραντεβού. Κάθε 7 εβδομάδες μία μίνι απόδραση το Σαββατοκύριακο. Και κάθε 7 μήνες μία μεγάλη άδεια για να φύγετε κάπου έτσι μακριά, ένα νέο προορισμό. Και πίστεψέ με, θα πάει καλά αυτό. Άκουσέ με.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

Σαγράνι τα πολεμώνει. Τι ωραίο τραγουδάκι, έτσι άκρος ξεσηκωτικό και καλοκαιρινό. Νομίζω ήταν αυτό και το «Μου χρωστάς έναν Αύγουστο» που το είχαμε μάθει. Όλοι πραγματικά είχε γίνει viral. Κάποια στιγμή, παιδιά, δεν μπορούσα να το ακούω άλλο. Πραγματικά, αυτό και έτσι με 2-3 ακόμα και άλλο καλοκαίρι και κάτι τέτοια. Εντάξει, όλοι τα ανεβάζαμε. Μιλάμε τώρα μεταξύ κατεργαραίων, ειλικρίνεια. Αλλά κάπου όπα. Τελείωσε το καλοκαίρι σιγά σιγά. Πάμε για Νίκο Οικονομόπουλο.

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Τρανζίστορ.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε...
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: άλλο δεν αντέχω, παιδιά. Όνειρά μα και γλέντιδο στον τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Και είμαστε μαζί από τις 2 μέχρι και αυτή την ώρα. 5 παρά 20. Και κάπου εδώ, εγώ θα σας αφήσω στα μαγικά χέρια του Παναγιώτη Σίμου και της Ελένια Williams που έρχονται στις 6 ακριβώς εδώ, στον αέρα της πόλης. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μου. Καλό που σουκουδάκι να έχετε. Τελευταίο του καλοκαιριού, ελπίζω να το απολαύσετε όσο τίποτα. Τη Δευτέρα στις 2 σας περιμένω, έτσι. Μην λείψει κανείς. Πολλά φιλιά.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Δήμου Αναστασιάδη, «Απόφασή σου».
2: Είμαι ο Δήμος Αναστασιάδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο κι εσύ με Τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Λίγο μάμα ρε παιδιά, λίγο μάμα, γιατί θέλω να πάρω κάτι ψώνια, ξέρεις τα γνωστά.
3: Βέβαια.
2: Αν και τα αντρικά τα βρακιά, γιατί.
3: Τα αντρικά, τα ουόβο.
2: Άλλο μαγαζί έχω βρει εγώ.
3: Άλλο.
2: Ναι, για μένα δεν με βολεύουν τα βρακιά των πανηγυριών πλέον.
3: Μάλιστα.
2: Αλλά μπορώ να πάρω κάτι άλλο.
3: Μεγαλοπιάστηκες κι εσύ.
2: Κοίταξε, σουβλάκι και ρετσίνα και γεια σας, δεν θέλω τίποτα άλλο. Το λαϊκίσα πολύ τώρα, πρέπει να το παίζω λίγο πιο στιλάτι.
3: Σουβλάκι, ρετσίνα και στριγκάρα.
1: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagona Skincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.

0: για τη νέα σχολική χρονιά.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
4: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
5: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Έλενα.
1: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
2: Ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Είχα πάρει ένα μαύρο φόρεμα πριν φύγω για διακοπές, ναι. Γιατί είχα δυνατήσει. Και... αλλά στις διακοπές λίγο έβαλα.
4: Και δεν σου κάνει.
3: Μου κάνει, αλλά μου πετάει λίγο την κοιλιά. Μήπως να βάλω εκείνα τα ισόρυχα που κρατάνε την μπάκα.
4: Κορσέ.
3: Κορσέ. Γιατί είναι ελαστικό το φόρεμα και τώρα, ναι, αυτά τα τρία
4: κιλά. Αλλά δεν θέλω
3: έβαλα...
4: να μου κάθεσαι και να μου είσαι εκεί, έτσι.
3: Σφιχτή.
4: Δεν θέλω να σε σφιχτεί.
3: Γιατί να κάθομαι, θα πάω να χορέψω σήμερα.
4: Μπορεί να έχει ένα στάντ να κουμπίσει, ξέρω τι να σου πω.
3: Ελπίζω αυτό μην έχει. Όχι, αυτό είναι ελαστικό. Δεν είμαι κουμπιά, μην κάτσω και.
4: Μην κάνει καλά φράου.
3: Όχι, όχι, δεν έχει μη ούτε κουμπιά ούτε τίποτα.
4: Στο εξωτερικό σκάνε τζιχαντζιστές. Εδώ σκάει Μάγδα με τον κορσέ.
3: Θοδωρή, θα έρθω και ανάλογα με το τι θα φορέσω, θα δεις πού θα καθίσω.
4: Βγες με αλεξίσφαιρο καλουκακού, αν θες να βγάλεις όλη τη βάρδια. Τι να σου πω
2: τώρα. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
6: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίχτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
7: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
8: Το Σινέα Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέα Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
9: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά δίπλα στην IKEA και στα δυτικά τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης, 10 λεπτά από το κέντρο.
10: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: πλάνα έχετε. Δεν ξέρω αν έχετε. Αν είστε ήδη στο δρόμο, να
1: έχετε
0: πάτε κάποιες.
1: Έχετε πλάνα και αεροπλάνα.
0: Όχι, θέλουμε πλάνα.
1: Θέλουμε πλάνα. Τι πλάνα και αεροπλάνα.
0: Λοιπόν, έτσι. Όποιο πλάνο και αν έχετε, σίγουρα ο μασούτης είναι μέσα σε αυτό. Ένας μασούτης που μπαίνει και βγαίνει κερδισμένο. Έχει τη μάσκα από ένα όπλο οικονομία. Και δεν ξεχνά, Mr. Grand, να μα σούτσε από εδώ μα και οι επιλογικέ επιλογέ μασούτη για σένα που θέλει να κάνει τι καλύτερε αγορέ στη καλύτερη τιμή.
1: Ακριβώς έτσι. Τα λε τέλεια, γιατί είμαι πολύ περηφανή.
0: Τα λέω τέλεια, είπε, θα ακούσουμε από Θοδωρή Φέρι. Έχουμε πολλά να πούμε. Δύο ολόκληρες ώρες, μέχρι τις 8 είμαστε παρέα σου.

0: Αυτές είναι οι καμπάνες του Κωνσταντίνου Αργυρού. Νομίζω όλο το καλοκαίρι ξυλισάξανε να παίζουν που λένε.
1: Βέβαια. Το τεντώσαν το τραγούδι.
0: Θέλω να. Πώς το λένε.
1: Και συγγνώμη και η ξαδέρφη μου που ήρθε από την Αμερική και έκανε εδώ πέρα, της έκανε το αγόρι της πρόταση γάμου κλπ. Από πίσω έπαιζε. Τι παίζουμε το ναι. Κανονική Αμερικανιά όπως πάνε, γιατί κανονική Αμερικανιά. Ήρθαν εδώ στο μικρολίμανο, της έκανε έκπληξη. Είχαν έρθει όλη η οικογένεια από την Αστόρια και το τέτοιο του γαμπρού. Και τη νύφη ήμασταν μόνο ο αδερφός μου και εγώ. Ναι, γιατί εντάξει, μία της αδερφή είναι στην Ιαπωνία και δεν μπορούσε να έρθει η μαμά της. Και ήμασταν μόνο εμείς. Και ήταν, μιλάμε τώρα, ένα σοϊ, μία βαντάλος κανονικά. Και μάλιστα είχαν και μία τούρτα. Γλυκά μου, Αλεξάνδρα. Και μία τούρτα θα στο δείξω. Το στέλνω στην αδερφή μου φωτογραφία που είχε τις φωτογραφίες του αυτού πάνω και ήταν στολισμένη αυτή η τούρτα. Και μου στέλνει, μου αυτά τα κόλυβα, μου λέει τι είναι εκεί πέρα. Έτσι τα μου λέει και στον μπαμπά. Κανονικά όμως.
0: Πολύ ωραία. Τι έχει κάνει του ανθρώπου.
1: Το ξεδινάξανε λοιπόν, τη έκανε την πρόταση έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, σούσου, Λονδρομάχη, επιστρέφω.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω τι.
1: Πες μου, έχω πάρα πολλές ιστορίες. Έχω να σου πω πάρα πολλές ιστορίες. Από το φετινό μου καλοκαίρι. Όχι διακοπές.
0: Θέλω να σου πω κάτι. Στο καλοκαίρι, ας πούμε, εσύ είχες να βγάζεις 50 φωτογραφίες για να μην μπορείς να βρεις μία να ανεβάσεις.
1: Όχι.
0: Και όλες έβγαζες, την ανέβαζες, εντάξει.
1: Δεν ανεβάζω. Ανεβάζω με το ζόρι φωτογραφίες. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, έχω να ανεβάσω κάποιες που. Έχω πολλές, ρε παιδί μου. Αλλά. Είμαι ακατάλληλη. Τελείως αυτό. Είμαι ακατάλληλη.
0: Είσαι κατάλληλη.
1: Τι θα κάνω.
0: Εγώ πάλι έβγαζα 850 φωτογραφίες για να βρω μία.
1: Ναι.
0: Δεν μ' άρεσε το ένα, δεν μ' άρεσε. Εγώ τα είχα μεγάλο πρόβλημα. Μου λέγανε όλοι, έχεις συνδυαστεί πάρα πολύ το ένα το άλλο.
1: Ναι. Το είπα και εγώ.
0: Εγώ στα ρούχα μου δεν το αντιλαμβάνομαι. Που θεωρητικά εκεί πρέπει πρώτα να αντιληφθώ.
1: Συγγνώμη, έχεις αντιληφθεί πάρα πολύ αρχικά και πείστε το ότι δεν το καταλαβαίνεις όσον αφορά την ευεξία, ρε παιδί μου, ή το ότι αισθάνεσαι πιο ανάλαφος.
0: Όχι, πιο ανάλαφος. Θυμίζω ότι πέρασα όλος μου διακοπές με ένα βήχα που τον περνάω ακόμα.
1: Είναι αυτό.
0: Είναι η κατάστασή μου δύσκολη, άστα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πραγματικά κάθε πέρσι και καλύτερα έχουμε κάνει.
1: Έλα, σταμάτα, όλα θα πάνε καλά.

Τραγουδάς. Ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή σε Αντιλικούς Κουζίνες στην παρέα σου. Παρασκευή 28 του Αυγούστου.
1: 28 του Αυγούστου που σήμερα έχουμε και την Πανσέλινο, μην το ξεχνάτε αυτό.
0: Και Πανσέλινο απόψε και είναι ωραία.
1: Έχει και η Πανσέλινο και θέλω να σα πω ότι είναι πολύ πολύ δυνατή αυτή η Πανσέλινο. Και
0: γιατί?
1: Σου λέει τώρα, διάβαζα, έβλεπα εκεί.
0: Εκπίεσε απόψε,
1: μιλάω. Έβλεπα εκεί στα ζώδια που λε ότι οποιαδήποτε απόφαση λέει πάρει σήμερα συγκεκριμένα θα σε ακολουθεί για τα επόμενα 18 χρόνια τη ζωή σου. Οπότε καλύτερα να μην πάρετε αποφάσει σήμερα. Πάρτε από Δευτέρα και μετά. Έτσι έλεγαν στα ζώδια που διάβαζα. Εκτός και αν είναι κάποια απόφαση που θέλετε να ξέρεις.
0: Αν παντρευτεί, ας πούμε.
1: Ναι, γιατί
0: είναι μια απόφαση που θα σε ακολουθεί σίγουρα.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Λοιπόν, ολοκαίρι ο Πέτρος Ιακωβίδης, παγκόσμιο φαινόμενο, εδώ, στον Daily Couscous.

0: Ελένη Φουρέρα, Τζάκι Τζάκι Τζάκι Ο. Εσύ γενικότερα ήσουν ένα άνθρωπο που νομίζω ήσασταν και στο εξωτερικό. Δεν μπορείτε να
1: μην το έχεις.
0: Είχατε προγραμματισμό στις διακοπές.
1: Κοίταξε.
0: Με ένα ρολόι στο χέρι, τάδε ώρα πάμε εκεί.
1: Θα σου πω, είχαμε ένα προγραμματισμό στις διακοπές, ο οποίος ήρθε όλο τούμπα, γιατί χάσαμε δύο μέρες από τον προορισμό που είχαμε να πάμε. Άρα, ακριβώς. Χάσαμε δύο μέρες από εκεί. Οπότε, κάποια στιγμή φτάσαμε όλοι σε ένα σημείο μετά από την όλη τη λεπόρια που φάγαμε στον πηγεμό, που λέμε, άκου, ότι είναι. Θέλουμε να πάμε στους ελέφαντες, θα πάμε. Θέλουμε να κάνουμε, θα κάνουμε αυτό. Θέλουμε, γιατί είναι και πολύ δύσκολο να είμαστε και μεγάλη παρέα και ώρα. Οπότε κάπως το βρήκαμε και ήμασταν λίγο πιο χαλαροί.
0: Στους ελέφαντες πήγατε τελικά.
1: Πήγαμε στους ελέφαντες, βεβαίως.
0: Σε αρέσουν οι ελέφαντες.
1: Δεν σου στείλα τον ελέφαντα φωτογραφία. Παναγιώτη, τρελάθηκα.
0: Με τον ελέφαντα.
1: Τρελάθηκα. Μου χαμογελούσε ο γλυκούλης. Μου σήκωνε την προβλή έτσι. Και χαμογελούσε. Τρελάθηκα.
0: Ο ελέφαντας όλα αυτά.
1: Ο ελέφαντας όλα αυτά, Παναγιώτη.
0: Είδες ο ελέφαντας τι καλό ζώο που είναι.
1: Γιατί υπάρχουν κάτι άλλοι.
0: Ελέφαντες. Μάλιστα. Αλήθεια τώρα, αυτή είναι η Έλληνα.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Καντάθ από τον Απόν. Ένα τελή κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ μιλάμε για όλα.
1: Εδώ μιλάμε για όλα, παιδιά. Έχουμε και τους ζωολογικούς κήπους πλέον. Τον έπλυνα και τον ελεφαντέ.
0: Εσύ.
1: Κανονικά καλά, δεν έκανα μπάνιο. Ήταν μέσα στο πρόγραμμα με ούλο, με τα νόβουτσα.
0: Ακούω λίγο, ελέφαντε. Είναι τεράστιο ζώο.
1: Θα σου δείξω φωτογραφία.
0: Ναι, άλλο το έπλυνε σε έναν νύχι.
1: Όχι, δεν έπλυνα νύχι, τον έπλυνα κανονικά πανεγιώτη.
0: Ολόκληρο.
1: Ναι, παιδί μου, σου λέω.
0: Και πόσες ώρες τον πλένατε?
1: Εντάξει, πλέναμε δύο άτομα. Από τη μία πλευρά ως από την άλλη πλευρά ως. Γιατί ήταν και baby ελεφαντίτσι, μάλλον. Νομίζω, δεν ξέρω.
0: Πάντως... πόσο ήτανε?
1: Ήταν μεγάλος.
0: Το έφτανε. Ήσασταν ίδιο ύψος?
1: Όχι, καλέ, τι ίδιο ύψος ήταν, ελέφαντας νάνος ήταν. Ούτε καν. Θα σου δείξω, θα το δείξω.
0: Άμα ήταν μωρό.
1: Ήταν σίγουρα πιο μικρό ελεφαντάκι.
0: Έχω ένα μικράκι.
1: Πάμε να δώσουμε αυτή τη λιγοριά.
0: Φαντάζεσαι.

0: Daily Couscous. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Λίγο μάμα ρε παιδιά, λίγο μάμα, γιατί θέλω να πάρω κάτι ψώνια, ξέρεις τα γνωστά.
2: Βέβαια.
1: Αν και τα αντρικά τα βρακιά, γιατί.
2: Τα αντρικά, τα ουόμο.
1: Άλλο μαγαζί έχω βρει εγώ.
2: Άλλο.
1: Ναι, για μένα δεν με βολεύουν τα βρακιά των πανηγυριών πλέον.
2: Μάλιστα.
1: Αλλά μπορώ να πάρω κάτι άλλο.
2: Μεγαλοπιάστηκες κι εσύ.
1: Κοίταξε, σουβλάκι και ρετσίνα και γεια σας, δεν θέλω τίποτα άλλο. Το λαϊκίσα πολύ τώρα, πρέπει να το παίζω λίγο πιο στιλάτι.
2: Σουβλάκι ρετσίνα και στριγκάρα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
2: Hey, ChatGPT.
3: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
2: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
3: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
2: Γυαλιά ηλίου?
3: Το ίδιο.
2: Φακούς απαφής?
3: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
2: Τι είπες?
3: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
2: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
4: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
2: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
5: Ο Transistor 100,3 προτείνει.
6: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
7: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 2 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
8: Και τώρα στον Τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
9: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: τον 100,3 εδώ είμαστε λοιπόν. Ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Μέχρι τι 8 θα είμαστε παρέα σου. Υπεύθυνη είμαστε η καρδιά μου και εγώ.
1: Τα λέει η Στέλλα.
0: Τα λέει, έρχεται και καινούριο τραγούδι. Δεν παλεύεται.
1: Δεν παλεύεται λοιπόν. Και αν υπάρχει κάτι που σίγουρα παλεύεται, είναι να πα να κάνει τα χρόνια σου στόμα σου, την παιδιά. Αυτό παλεύεται.
0: Επιβάλλεται, δεν παλεύεται.
1: Ναι, αυτό επιβάλλεται. Επιβάλλεται. Επιβάλλεται γιατί έχει ένα γλυκύτατο προσωπικό που ό,τι χρειαστεί είναι εκεί να σε εξυπηρετήσει κατευθείαν.
0: Να στα πει τα πράγματα όπως πρέπει.
1: Ακριβώς, εκπαιδευμένη.
0: Να σου κρύψει τίποτα.
1: Ακριβώς. Τι να σου κρύψει, τα κουτσομπολιά του. Σε οποροπολείο, ιδιοπολείο και κρεοπολείο, παιδιά. Ένα μασούτη, παιδιά, μην ξεχνάτε να επιλέγετε προϊόντα ιδιωτική. Και τα προϊόντα μάλλον ιδιωτική ετικέτα, καθώ δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από τα υπόλοιπα και είναι νοστιμότατα και μάλιστα έχετε και διπλάσιου πόντου στην μάσκα.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο με...

Ένα κουμπί, όλες οι επιτυχίες. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: να μ' αγαπάς. Αυτή είναι η Δέσποινα Βανδύ που είδαμε και το βίντεο με την Νατάσα Θεοδωρίδου και τον Αντώνη Ρέμου.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, άκου τώρα, θα σε πάω. Daily Couscous στο Facebook, Daily κατ' ο Παύλο Κούσκο, το Παύλο Κούσκο στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα σε πάω. Ημερομηνία ψάχνω να βρω.
1: Πήγαινε.
0: Ποιο που θέλει ταξιδί. 2001.
1: Okay.
0: Εδώ δίπλα. Ένα τραγούδι που έγραψε ο Κυριάκος Παπαδόπουλος με τον Ηλία Φιλίππου. Γυναίκα η καλλιτέχνηδα.
1: Μάλιστα.
0: Γύρισες ξανά. Σαν να μην είχες φύγει. Το μάθες καλά. Το ίδιο το παιχνίδι. Όμως είμαι αλλού τώρα πια. Γύρισες ξανά. Με κλάμα και συγγνώμη. Το είδες ξαφνικά. Το πάθος να φουντώνει. Φεύγω όσο μπορώ μακριά.
1: Όσο μπορώ μακριά. Ούτε να το σκέφτεσαι πως θα ξαναγυρίσει. Ούτε να το σκέφτεσαι που είσαι γυρί. Ούτε ζεστή ούτε κρύο. Δεν νιώθω τώρα για τα ψευτοκλάματα σου που πλήρωσα ακριβώς. Ούτε να το σκέφτεσαι. Ούτε να το σκέφτεσαι.
0: Δεν το ξέρεις.
1: Εντάξει, ακόμα τα λέει.
0: Ε, ακόμα
1: τα λέει.

0: Είναι στην παρέα
1: εδώ
0: σου.
1: Είμαστε, παιδιά. Περιμένουμε και τα μηνύματά σας από τις δικές σας καλοκαιρινές διακοπές, από τις δικές σας καλοκαιρινές περιπέτειες. Που να σας πω εγώ την αλήθεια μου, άκουσα τη φετινό. Αυτό, τουλάχιστον εδώ με τον Παναγιώτη που καθόμαστε και τα συζητάμε, κάπου κοινούς πλανήτες πρέπει να έχουμε. Γιατί έλεγε τον Αύγουστο θα περάσετε μαγικά, θα κάνετε αυτό. Και γυρίζουμε τον Παναγιώτη και κοιτιόμαστε. Κοιτάει ο ένας τον άλλον, ο άλλος τον άλλον. Λένε, οκ.
0: Εντάξει, έχουμε ακόμα τρεις μέρες για να δούμε.
1: Ναι, κάποιος πλανήτης δεν.
0: Έχεις φίλους που ας πούμε είναι άλλοι άνθρωποι στις διακοπές από ό,τι είναι στην καθημερινότητά τους?
1: Ναι, καλέ. Εννοείται.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Το έζησες αυτό?
1: Κοίτα, δεν το έζησα γιατί τους ξέρω.
0: Οπότε ήξερα τι σε περιμένει.
1: Ήξερα τι με περιμένει. Δεν είχα ξαναπάει. Να σου πω την αλήθεια, με την κουμπάρα μου, τον άντρα της, τον αδερφό της, τη γυναίκα του. Δεν είχαμε ξαναπάει μαζί. Απλά τους ξέρω πολύ καλά γιατί είναι σαν οικογένεια για μένα. Οπότε κάπως ήξερα πώς θα αντιδράσουν, ας πούμε. Αλλά ναι, έχω. Υπάρχουν κάποιοι που δεν παλεύονται, ας πούμε, για ταξίδι. Για κανένα λόγο. Μπορεί να τους αγαπάς, να τους λατρεύεις τη ζωή σου.
0: Ναι.
1: Αλλά για ταξίδι,
0: ναι,
1: να λες.
0: Ναι. Έχω τέτοια παραδείγματα. Ναι, δηλαδή, που ξέρεις τι, εγώ στις διακοπές και στα ταξίδια γενικότερα είμαι ένας άνθρωπος που θέλω να χαλαρώσω.
1: Ναι, κι εγώ.
0: Άμα είναι να έχω τη μαμά μου μαζί ή τον μπαμπά μου. Μπράβο. Να μου λένε τι θα κάνω και όλο αυτό. Όχι, φίλε, δεν θέλω.
1: Και εγώ δεν θέλω.
0: Δεν σου λέω ότι έχουμε ένα πρόγραμμα, ρε παιδί μου. Οκ, να το ακολουθήσουμε. Αλλά ρε φίλε, όχι με ένα μαστίγιο από πάνω.

0: Εδώ.
1: Εδώ.
0: Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Ένα τελικό σκοζί είναι στην παρέα σου. Η Λένε Williams είναι απέναντι.
1: Παναγιώτη, μα κάθεται και εδώ απέναντι. Μου στέλνετε και τα μηνύματά σα. Εδώ ο κόσμο σου λέει χωρίζει τι διακοπέ. Φίλοι τσακώνονται.
0: Ποιο χωρίζει.
1: Μετά, χωρί. Αστείευεσαι. Ζευγάρια δεν χωρίζουν στι διακοπέ.
0: Κανένα.
1: Ούτε που καν. Την χάνει να μείνουν λίγο μόνο του στην πραγματικότητα και στην πράξη και στην ουσία και αντιλαμβάνονται πόσο πολύ έχουν χάσει ο ένα τον άλλον εν τέλει. Γιατί δουλεύουν πριν το βράδυ, οπότε σου λέει άξι.
0: Εντάξει, ξέρει τι παρατήρησα εγώ τώρα, δεν ξέρω αν και εσείς θα ταυτιστείτε με αυτό. Έχω φτάσει στο σημείο να με χαλαρώνει το να είμαι στο κινητό και να χαζεύω TikTok, χαζεύω τώρα κάτι άλλες AI σειρές, κάτι τέτοια.
1: Καλά, αυτό
0: έχω. Η κατάσταση μου είναι κάθε παιχνίδι. Παιδιά, έλειωνα.
1: Δεν έχω πέσει θύμα τέτοιο ακόμα. Βλέπω που το λέγανε στο TikTok και μετά.
0: Όχι, έλειωνα.
1: Ναι.
0: Και το χειρότερο είναι ότι από ένα σημείο και μετά σε βάζει ή να πληρώσει για να δουλεύει.
1: Αυτό δεν χαλαρώ.
0: Ή να βλέπεις διαφημίσεις. Είδα ό,τι διαφήμιση κυκλοφορεί. Ό,τι διαφήμιση κυκλοφορεί την έχω δει.
1: Όχι,
0: λογαριασμός, Κατερίνα Λιόγη.

0: θα αυτήν η Ελένα Ζευγαρά. Σας έλεγα για τις AI σειρές που βλέπω και σας έλεγα
1: θύμα.
0: Ότι βλέπω πάρα πολύ.
1: Δεν είμαι.
0: Θύμα του χρόνου. Δηλαδή, πραγματικά είχα βαρεθεί να βλέπω ένα λεπτό διαφήμιση για να βλέπω 40 δευτερόλεπτα επεισόδιο. Ένα λεπτό διαφήμιση, αφού έφτασε σε ένα σημείο. Ναι. Φτάνω σε ένα σημείο και έβλεπα 10 διαφημίσεις στη σειρά για να δω 10 επεισόδια στη σειρά.
1: Επειδή ο χρόνος είναι χρήμα πανέγκο, μου καλύτερα να πλήρωνες λοιπόν για να μην.
0: Όχι. Δεν ήθελα. Όχι. Έλεγα ότι δεν θα πέσω θύμα. Δεν θα σας το κάνω το χατήρι.
1: Όχι.
0: Αλλά εντάξει. Τι να πεις. Σπάστε τα αυτή η αναστασία.

0: στο 100,3 και είμαστε εδώ και από εδώ ολοκληρώνεται η πρώτη μας εβδομάδα, παιδιά. Εσύ ως η πρώτη μας εβδομάδα.
1: Α, παιδιά. Πώς πήγε αυτό, πώς πέρασε έτσι ο καιρός. Πότε θα
0: μεταξύ, πρέπει να έχετε λάβει και όλες σας τις προσκλήσεις που στείλαμε τότε που κάναμε την τρέλα και δίναμε προσκλήσεις για την Κατερίνα Λιόλιου.
1: Ναι, δώσαμε πολύ πράγμα.
0: Δώσαμε. Η αλήθεια είναι ότι τα μηνύματα πήραν φωτιά.
1: Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στον άνθρωπο που ήταν πίσω.
0: Ελπίζω ναι, να το ευχαριστηθείτε. Κάντε μας και ένα tag όταν θα πάτε να τη δείτε, ρε παιδιά.
1: Ναι, παιδιά, όντως κάντε μας.
0: Κάντε μας και ένα tag και εμάς για να μπορέσουμε και εμείς να το αναπαράγουμε όλο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εμείς Δευτέρα, 6 ώρα όταν είμαστε και πάλι εδώ. Λάμπης Δημητριάδης έρχεται στο πρόγραμμα εδώ πέρα του Τρανζίστορ 100,3. Εσείς δεν πάτε πουθενά, η καλύτερη μουσική συνεχίζεται εδώ παρά μόνο αν πάτε για έτσι ένα τριμεράκι. Αυτό το δέχομαι. Πάτε αλλού, τι κάνετε. Αλλά και ένα αλλού να πάτε, μπορείτε να μας ακούτε online. Αυτό το μόνο σίγουρο. Γεια χαρά, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Daily Couscous. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Είχα πάρει ένα μαύρο φόρεμα πριν φύγω για διακοπές, ναι. Γιατί είχα δυνατήσει. Και... αλλά στις διακοπές λίγο έβαλα.
2: Και δεν σου κάνει.
1: Μου κάνει, αλλά μου πετάει λίγο την κοιλιά. Μήπως να βάλω εκείνα τα ισόρυχα που κρατάνε την μπάκα.
2: Κορσέ.
1: Κορσέ. Γιατί είναι ελαστικό το φόρεμα και τώρα ναι. Αυτά τα τρία
2: κιλά. Αλλά δεν θέλω
1: έβαλα...
2: να μου κάθεσαι και να μου είσαι εκεί έτσι. Δεν θέλω να σε σφιχτεί.
1: Γιατί να κάθομαι, θα πάω να χορέψω σήμερα.
2: Μπορεί να έχει ένα στάντ να κουμπίσει, ξέρω τι να σου πω.
1: Ελπίζω αυτό μην έχει. Όχι, αυτό είναι ελαστικό, δεν είμαι κουμπιά, μην κάτσω και.
2: Μην κάνει κανένα φράου.
1: Όχι, όχι, δεν έχει ούτε κουμπιά ούτε τίποτα.
2: Στο εξωτερικό σκάνε τζιχαντζιστές. Εδώ σκάει Μάγδα με τον κορσέ.
1: Θοδωρή, θα έρθω και ανάλογα με το τι θα φορέσω, θα δεις πού θα καθίσω.
2: Βγες με αλεξίσφαιρο καλού κακού, αν θες να βγάλεις όλη τη βάρδια. Τι να σου πω τώρα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, όλα τα ελληνικά σίκα 20% φθηνότερα. Γκούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Παγωτά πυρούλο και όρεο 50% φθηνότερα. Κρύο τσάι Life 500 ml, μόνο 98 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και οι beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
6: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά δίπλα στην IKEA και στα δυτικά τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με σώσαν.
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

0: και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία

0: σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Δήμου Αναστασιάδη, Απόφασή Σου.
1: Είμαι ο Δήμος Αναστασιάδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο κι εσύ με Τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Λίγο μάμα ρε παιδιά, λίγο μάμα, γιατί θέλω να πάρω κάτι ψώνια, ξέρεις τα γνωστά.
3: Βέβαια.
2: Αν και τα αντρικά τα βρακιά, γιατί.
3: Τα αντρικά, τα ουόμο.
2: Άλλο μαγαζί έχω βρει εγώ.
3: Άλλο.
2: Ναι, για μένα δεν με βολεύουν τα βρακιά των πανηγυριών πλέον.
3: Μάλιστα.
2: Αλλά μπορώ να πάρω κάτι άλλο.
3: Μεγαλοπιάστηκες κι εσύ.
2: Κοίταξε, σουβλάκι και ρετσίνα και γεια σας, δεν θέλω τίποτα άλλο. Το λαϊκίσα πολύ τώρα, πρέπει να το παίζω λίγο πιο στιλάτι.
3: Σουβλάκι ρετσίνα και στριγκάρα.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
6: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
7: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
8: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΕΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
1: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Είχα πάρει ένα μαύρο φόρεμα πριν φύγω για διακοπές, ναι. Γιατί είχα δυνατήσει και... Αλλά στις διακοπές λίγο έβαλα.
2: Και δεν σου κάνει?
1: Μου κάνει, αλλά μου πετάει λίγο την κοιλιά. Μήπως να βάλω εκείνα τα ισόρυχα που κρατάνε την μπάκα
2: κορσέ.
1: Γιατί είναι ελαστικό το φόρεμα. Και τώρα ναι. Αυτά τα τρία
2: αλλά
1: κιλά.
2: Αλλά δεν θέλω
1: έβαλα...
2: να μου κάθεσαι και να μου είσαι εκεί έτσι. Δεν θέλω να σε σφιχτεί.
1: Γιατί να κάθομαι, θα πάω να χορέψω σήμερα.
2: Μπορεί να έχει ένα στάντ να κουμπίσει, ξέρω εγώ τι να σου πω.
1: Ελπίζω αυτό μην έχει. Όχι, αυτό είναι ελαστικό, δεν είμαι κουμπιά, μην κάτσω και.
2: Μην κάνει καλά φράου.
1: Όχι, όχι, δεν έχει ούτε κουμπιά ούτε τίποτα.
2: Στο εξωτερικό σκάνε τζιχατζιστές. Εδώ σκάει Μάγδα με τον κορσέ.
1: Θοδωρή, θα έρθω και ανάλογα με το τι θα φορέσω, θα δεις πού θα καθίσω.
2: Βγες με αλεξίσφαιρο καλού κακού, αν θες να βγάλεις όλη τη βάρδια. Τι να σου πω τώρα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Ο τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
5: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 2 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
0: Και τώρα, και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Λάμπης Δημητριάδης. Λάμπης Δημητριάδης. Στο τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Είμαι ο Λάμπης Δημητριάδης και για τις επόμενες 2 ώρες απολαμβάνουμε το DJ set που έχω ετοιμάσει μόνο για εσάς.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Λίγο μάμα, ρε παιδιά, λίγο μάμα, γιατί θέλω να πάρω κάτι ψώνια, ξέρεις, τα γνωστά.
2: Βέβαια.
1: Αν και τα αντρικά τα βρακιά, γιατί.
2: Τα αντρικά, τα ουόμο.
1: Άλλο μαγαζί έχω βρει εγώ.
2: Άλλο.
1: Ναι, για μένα δεν με βολεύουν τα βρακιά των πανηγυριών πλέον.
2: Μάλιστα.
1: Αλλά μπορώ να πάρω κάτι άλλο.
2: Μεγαλοπιάστηκες κι εσύ.
1: Κοίταξε, σουβλάκι και ρετσίνα και γεια σας, δεν θέλω τίποτα άλλο. Το λαϊκίσα πολύ τώρα, πρέπει να το παίζω λίγο πιο στιλάτι.
2: Σουβλάκι ρετσίνα και στριγκάρα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: Ελληνικά και αγαπημένα, τραζίστορ 100,3.
0: DJ Λάμπης Δημητριάδης.
6: Λάμπης Δημητριάδης.
0: Στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν χωρούν τα αισθήματα μου σε μια πληβάλη.
2: Παίζει την καλύτερη μουσική της πόλης.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στον Τρανζίστορ.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε...
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά. Ελληνικά. Και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα Τρανζίστορ και ακούω τη πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω Τρανζίστορ,
5: το καλύτερο ραδιόφωνο.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ζήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

0: σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Δήμου Αναστασιάδη, Απόφασή Σου.
1: Είμαι ο Δήμος Αναστασιάδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο κι εσύ με Τρανζίστορ.
1: Στο Τρανζίστορ 100,3 ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.